το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: me feel your love.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
3: Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει οι πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν στο 70%. Ξεκίνησε χθες από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλείει την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι μια αφηρημένη, αλλά μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγήσει τον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Παναθηναϊκού και ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα προκριματικά του Conference League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. 5η 6 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ακόμα ένα πρωινό συντονισμένοι στην ενημέρωσή σας για την

ενημέρωσή σας με όλες τις εξελίξεις που έχουμε στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα και βεβαίως κάθε τι το οποίο μας περιμένει στο νέο πρωινό, κάθε τι το οποίο είναι προγραμματισμένο, αλλά και φυσικά εδώ είμαστε για να αντιμετωπίσουμε και να σας ενημερώσουμε για κάθε τι. Καλημέρες λοιπόν, 5 και 9 πρώτα λεπτά, να έχετε μια καλή ημέρα με λιγότερη ένταση, περισσότερη ξεκούραση, άντε να φύγετε και να φύγουμε και οι τελευταίοι του Αυγούστου, έτσι σε αυτό το Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ή να περνάτε όμορφα όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Μεγάλη γιορτή σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Σωτήρη, χρόνια πολλά Σωτήριδες εδώ της ακρόασης πρωινής παρέας. Καλή δύναμη, κάθε καλό και φυσικά υγεία, χαρές και ευτυχία. Τον Παναγιώτη Παπακαλού σε αυτό το πρωινό να φροντίζει και να ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, τον Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και περιμένουμε τις καλημέρες σας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου στον Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-00-170 έως 174 και φυσικά θα έρθουν τα μηνύματά σας μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη εδώ που έχουμε μπροστά μας, του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, καλή σας ημέρα και φυσικά εδώ όλες οι εξελίξεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Προτιμώ μια συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, με το Ιράν. Δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι. Όλα αυτά λοιπόν τα δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ τη στιγμή όπου φαίνεται ότι έχουμε, μάλλον πάμε για συμφωνία, πάμε για κάτι το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να έρθουν σε μια επίτευξη συμφωνίας και με την Τεχεράνη, και οι συνομιλίες φαίνεται ότι πηγαίνουν καλά. Προτιμούμε λοιπόν αυτό παρά οτιδήποτε άλλο, και φυσικά είναι κάτι το οποίο προσπαθούν και κάτι για το οποίο φυσικά είναι έτοιμοι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα συζητήσουμε, όλα αυτά θα ακούσουμε τις σχετικές πληροφορίες και φυσικά είμαστε στο τελικό, επαναλαμβάνουμε, στάδιο που βρίσκεται μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από το στενό του Ορμού σύμφωνα με την Τεχεράνη. Ενώ τα Ισραηλινά, όπως μεταδίδουν μέσα, λένε ότι η συμφωνία δέχεται να υπογραφεί ακόμη και εντός της νύχτας.

Από την άλλη, εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, βεβαίως επικρατεί στην επικαιρότητα και στην ειδησιογραφία όλα αυτά που έχουμε από την φωτιά στην Αττικοβιωτία. Το ζήτημα της αποκατάστασης, το ζήτημα της καταβολής πρώτης αρρωγής, οι συσκέψεις, τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με την ανακούφιση των πληγέντων, όλα αυτά για τα οποία το κράτος ανακοίνωσε πολλά εχθές, συναντήσεις και συζητήσεις σε τοπικό πεδίο και σε τοπικό επίπεδο ο κύριος Κατσαφάδος. Όλα αυτά τα οποία έχουμε θα τα ακούσουμε φυσικά και με τις δηλώσεις των αρμοδίων και φυσικά όλα όσα, όσα εξαγγέλθηκαν από εχθές από τη σχετική διυπουργική που είχαμε. Άμεση ενίσχυση όσων επλήγησαν στη Δυτική Αττική και Βιωτία. Τα πρώτα μέτρα λοιπόν για την ενίσχυση εργαζομένων και επιχειρήσεων στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας είναι αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν εχθές μετά την διπουργική από τον Πρωθυπουργό. Αφορούν αποζημίωση των εργαζομένων στις πληγήσεις επιχειρήσεις με 534 ευρώ, ας πούμε για παράδειγμα, μηνιαίως για 3 μήνες, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων και φυσικά σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Άμεσα δρομολογούνται και οι μελέτες για τα αντιδιαβρωτικά και τα πλημμυρικά έργα, τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός και δεσμεύτηκε θα ξεκινήσουν πολύ πολύ γρήγορα αμέσως αρχές του μηνός Σεπτεμβρίου. Πολλές εξελίξεις στο επίπεδο. Φυσικά υπάρχουν οι αντιδράσεις των κομμάτων, οι κριτικοί. Εδώ βεβαίως θα ακουστούν. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε τα θέματα με, με το παράθυρο επανέναρξης των ερευνών για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, το οποίο είχε παγώσει τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας αυτής της ενεργού παρεμπόδιση από τα τουρκικά πολεμικά πλοία. Συνιστά η χθεσινή υπογραφή συμφωνία στο Μέγαρο Μαξίμου για την

με πλειοψηφικό πακέτο στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridian. Στην Αθήνα εκτιμούν ότι η βαθύτερη εμπλοκή της Γαλλίας μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα που θα δώσουν πνοή σε ένα έργο στο οποίο αντιμετωπίζαν για το οποίο μάλλον αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα λοιπόν με εκτιμήσεις που έγιναν γνωστές εχθές μετά και την υπογραφή της συμφωνίας, στόχος είναι οι έρευνες να αρχίσουν ξανά ακόμη και τον επόμενο μήνα. Πλούσιο και το αστυνομικό ρεπορτάζ από τις απολογίες των συλληφθέντων για τις πυρκαγιές, από την επιστροφή σήμερα το βράδυ από την Μεγάλη Βρετανία της 46χρονης, η οποία φέρεται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Έρχεται λοιπόν σήμερα το βράδυ, είναι στελέχη του ελληνικού FBI στην Μεγάλη Βρετανία, έτσι ώστε να την παραλάβουν και να την φέρουν εδώ στην χώρα μας, να εκδοθεί φυσικά βάσει και του εντάλματος το οποίο υπάρχει. Έχουμε βεβαίως την απολογία αύριο του ανθρώπου ο οποίος κατέψυξε τον πατέρα του για 2 ολόκληρα χρόνια και εισέπαρατε την σύνταξη σε κατάψυξη της έκλεισης στο ξενοδοχείο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο δεν μας αφήνει ποτέ και σε ηρεμία. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Εδώ λοιπόν θα είμαστε, είναι 5 και 4 και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των βασικότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμιλήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε σηματιστήτωση στο κέντρο υψηλής τάσης της Γραμμένητσας στην Άρτα. Με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Πολλές περιοχές, τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας, έμειναν χωρίς ρεύμα. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγήσεις περιοχές. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα είδη της εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και η πυρκαγιά που ξέσπασε περίπου εχθές στις 10.30 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάντολο στην Κάρπαθο. Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Σε λιγότερο από έναν μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάντος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει οι πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια του ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. Ξεκίνησε χθες από το πρωτογερμανό διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξη για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία, μεταξύ άλλων προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε και ο μηχανισμός κρατικής αλλογής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίωσης 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα PASS για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεμποχώρη, καθώς και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Να έχουμε όλοι κατά νου ότι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπονται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα πάντα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα Πέμπτη απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε εδώ στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στην Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά.
Άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων ζήτησε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, επισκεπτόμενος εχθές το Πόρτο Γερμανό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πολιτική υποστασία χρειάζεται νέο δόγμα με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη.

για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές κάνει λόγο του ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών ασκεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, κλιμάκια της οποίας επισκέφθηκε χθες πυρόπληκτες περιοχές στη Δυτική Αττική. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται, όπως είπαμε, η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευση των πλοίων από το στενό του Ορμούς, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Ενώ οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και μέσα στη νύχτα. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς για 60 ημέρες με δυνατότητα παράτασης, την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο και μέσω του Ορμούς θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά του στενού, ενώ όσοι εξέρχονται από την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης από καμιά πλευρά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών και σύμφωνα με το Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο, παρότι η συμφωνία δεν ικανοποιεί πλήρως όλες τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, παρέχει στο Ιράν ένα βαθμό ελέγχου στο στενό του Ορμούς. Η Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία Εμπορικών Επιχειρήσεων έλαβε καθυστερημένη αναφορά για περιστατικό με εκρήξη σε 9 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κουμζάρ στο Ομάν. Πλοίαρχος ενός δεξαμενοπλοίου πλοίου δήλωσε ότι άκουσε 2 εκρήξεις κατά τη διάρκεια της διέλευσης πλοίου από το στενό του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε μιλώντας στο Las Vegas ότι ο Ουάσιγκτον που βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονταν να εξαπολύσουν τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πριν οι Ιρανοί αξιωματούχοι ζητήσουν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridian ενός πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Intercorrector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες το Μεγάρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής εταιρείας αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο ενεργειακό τομέα της Ελλάδος, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ αλλά και στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης και ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να παραλάβει τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία έκδοσης στην Ελλάδα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, ενώ αύριο Παρασκευή θα οδηγηθεί σε ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και υπενθυμίζουμε ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Την Παρασκευή πήρε προθεσμία να απολογηθεί ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με όσα φέρει την υποστήριξη ο αστυνομικός, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Μετά την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς, ο μηχανισμός που θεσπίστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου δεν θα επηρεάζει πλέον το ποσό της ετήσιας αύξησης. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι στην πράξη ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2027 οι περίπου 670.000 συνταξιούχοι που συνεχίζουν να έχουν προσωπική διαφορά θα δουν για πρώτη φορά εδώ και χρόνια πραγματικές αυξήσεις στη σύνταξή τους. Ένας, για παράδειγμα, συνταξιούχος με κύρια σύνταξη 1.300 ευρώ και ένα από μήνα σε προσωπική διαφορά 75 ευρώ θα δει αύξηση των αποδοχών του στα 1.335 ευρώ, λαμβάνοντας σχεδόν 35 ευρώ περισσότερο κάθε μήνα, δηλαδή πάνω από 400 ευρώ σε ετήσια βάση. Με το προηγούμενο καθεστώς θα απαιτεί το ακόμη και μια δεκαετία διαδοχικών αυξήσεων για να μηδενιστεί η προσωπική διαφορά και να αυξηθούν οι μηνιαίες του αποδοχές των συνταξιούχων. Η αναμονή αυτή τερματίζεται με αυτήν την νέα ρύθμιση. Σταθερά στο επίπεδο του 80% διαμορφώνεται η εγκρισιμότητα των αιτήσεων στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού.

τον Ιούλιο, οι συνολικές ρυθμίσεις ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους services να καταγράφουν τον Ιούνιο ρυθμίσεις συνολικού ύψους 356 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 4.239 οφειλετές. Επίδομα διακοπών από 300 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα έως 36.000 ευρώ προβλέπει φέτος το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η υποβολή των αιτήσεων άρχισε χθες και η κατανομή των vouchers θα γίνει με ψηφιακή κλήρωση. Ο προϋπολογισμός που διατέθηκε πέρσι από το Δημόσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης ανήρθε στα 33,5 εκατομμύρια ευρώ και κάλυψε περισσότερους από 100.000 δικαιούχους. Φέτος το κονδύλι αναμένεται να είναι υψηλότερο. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το πρωί σε κατοικία στην περιοχή Prospect Hill της Βόρειας Καρολίνας. Οι αρχές δεν έχουν δώσει δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων ούτε του δράστη. Υβριδικό σενάριο επίθεση χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό drone με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψία.

0: το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που εχθές σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, κάνει λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλείει την εμπλοκή των εχθρικών δυνάμεων της υπόθεσης. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι αφηρημένη, αλλά πολύ συγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Στη βορειοδυτική Κολομβία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι διέσωσαν ένα μωρό υποπόταμο από την αποικία του βαρών ναρκωτικών Σκομπάρ, το οποίο βρήκανε ψαράδες στις όχθες ενός ποταμού και εμφάνιζε σημάδια υποσιτισμού. Η Κολομβία έχει περίπου 200 υποποτάμους που ζουν ελεύθερα στην φύση, όλοι τους προέρχονται από την εισαγωγή αυτών των ζώων από τον Σκομπάρ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αποικία υποποτάμων εκτός Αφρικής. Σήμερα στο 10ο μεσημέρι, στην ιερό ναό των Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδους ακολουθία και η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ισοπαλός με σκόρ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός με κόντρα στη ΣΕΚΑ 1984 στο πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με τον Γιάνγκουσιτς και οι φιλοξενούμενοι υποσοφάρισαν με τον Ρούζεφ 10 λεπτά αργότερα. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε σε 9 Παρατέταρτο την Άντερλεχτ. Ο δικέφαλος του Φορά θα ανακοινώσει σήμερα την απόκτηση του διεθνή ειδικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την ήταν με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωά. Ο Φονσέκα γνώρισε ο Στέφαν Σιτσιπάς στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μόντρεαλ και αποκλείστηκε από την συνέχεια. Με τον καλύτερο παντός δυνατό τρόπο ξεκίνησε υποχρεώσεις της στο τουρνουά η Μαρία Σάκαρη, καθώς ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της Ζέινεπ Ζονμέζ. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-3-6-2 στο δεύτερο γύρω της διοργάνωσης και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των 32, όπου την περιμένει μια μεγάλη δοκιμασία απέναντι στην Κόκο Γκόφ. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση του ρεπορτάζ, διότι σε αγώνα δρόμου λοιπόν για τη στήριξη των πυροπαθών επιδίδεται η κυβέρνηση μετά και τη μεγάλη καταστροφή στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Οι οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές αλλά και ασφαλιστικές διευκολύνσεις, ειδικά μέτρα για επιχειρήσεις και κατοίκους αποφασίστηκαν στη διπουργική συσκέψη υπό τον Πρωθυπουργό την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση για τις ευθύνες κορυφώνεται. Χρυσαπάτου στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Υπό το δίπτυχο ταχεία καταγραφή των ζημιών και άμεση ανακούφιση των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε δέσμη μέτρων στήριξης, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό τους. Στο επίκεντρο, πέρα από τις άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων με ανώτατο όριο ενίσχυσης 500.000 ευρώ αναδικαιούχων, αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αναστολή πληστηριασμών, αναστολή συμβάσεων εργασίας, απαλλαγή από τον ένφια και ειδική στήριξη για Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρη, μέσω της δημιουργίας ειδικού προγράμματος PAS για την επόμενη τουριστική περίοδο και του My Business Support για περαιτέρω ενίσχυση.
2: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
1: Παράλληλα, το επόμενο 48ωρο αναμένεται η ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών στις κατοικίες, ενώ η έναρξη των αντιδιευρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων υπολογίζεται για τις 15 Σεπτεμβρίου. Οι αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων ξεκίνησαν ήδη στο Πόρτο Γερμενό, το οποίο επισκέφθηκε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Περιοδίας της πληγής στις περιοχές της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και επέμεινε στην ανάγκη έγκαιρης αποζημίωσης των πυρόπληκτων.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Η υπογική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα.
2: Έχουμε δαπανίσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα.
1: Ευθύνες για ελλείψεις, την πρόληψη και την πολιτική προστασία καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
4: Ο Πρωθυπουργός με προκλητικό και εξοργιστικό τρόπο σήμερα προσπάθησε να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο και να παρουσιάσει επιτυχία και μετρήσιμο αποτέλεσμα πάνω στις τάχτες.
5: Κρινόμαστε όλοι εκ του αποτελέσματος και δυστυχώς είμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
6: Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Γιατί αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος, τώρα μιλάμε για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, σε λίγους μήνες θα μιλάμε για τις πλημμύρες.
7: Ο Πρωθυπουργός αυτάρεσκα και προκλητικά αδιάφορος. Κανένας ακριβοπληρωμένος ανευθυνοϋπεύθυνος δεν αισθάνεται την ανάγκη ούτε να προνοήσει, ούτε να προστατεύσει, ούτε να παραιτηθεί.
8: Βλέπουμε η ζημιά.

0: Πόρτο Γερμενό βρέθηκε και κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Δυστυχώς, άλλη μία φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία.
0: Την Πέμπτη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος θα παρουσιάσει αναλυτικά το σύνολο της έκτασης που έγινε στάχτη και υπολογίζεται σε περίπου 111.000 στρέμματα.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. 5:30 η Αθηνά Μαράκη, έτοιμη για τους κυριότερους είδους των ειδήσεων. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Ξεκίνησε χθες από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Παραλληλά θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο τρίτος, ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Απόψε αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπειριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν και Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με την Τεχεράνη. Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί ακόμη και μέσα στην ημέρα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλό πρωινό, να είστε καλά, καλή δύναμη, είπαμε του μεταμόρφωση Σωτήρος, χρόνια πολλά Σωτήρη, στον Σώτο, Σωτηρία, Σωτήρο, Σώτια, Ανατολή του Ηλίου 6 και 32 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 29 λεπτά, μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα και το 1826 ο Γιώργος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλα στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Κερουμπίνη. Το 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου του 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνς Λι, που εφήβερε το παγκόσμιο ιστό, το 3W δηλαδή. Η διεύθυνση αυτή είναι το info.cern.ch, Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας. Σαν σήμερα επίσης το 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το ξεμετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Το 1881 γεννιέται ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, Σκοτσέζος γιατρός, φυσικά ανακάλυψε την πενικυλίνη και έσωσε πάρα πολύ κόσμο, εκατομμύρια. 1928 γεννιέται ο Άντι Γουόρχολ, Αμερικανός συγγραφέας της Pop Art. Το 1928 γεννιέται επίσης ο Στέφανος Λινέος, ενώ το 1952 γεννιέται ο Λάκης Γαβαλάς. 1865 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του 21, ενώ το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος. Και καλημέρες, καλό πρωινό. Σαν σήμερα θα το καταλάβετε ευθύς αμέσως.

σήμερα το αμερικανικό βομβαρδιστικό ένολα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στην Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώντας 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών.

Ενώ Λαγκιά ήταν το όνομα τεπώνυμο, η ιστορία είναι γνωστή. Το όνομα της μητέρας του Σμήναρχου, ο οποίος ανέλαβε και αυτήν την αυτήν την επιχείρηση, ο Σμήναρχος, ο Πολ Τίμπετς. Και οι OMD έτοιμασαν και φτιάξαν και αυτό το τραγούδι. Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Καλή, καλή αντοχή. Έτσι, λίγες μέρες και εσύ μετράς, να ξεκουραστείς και εσύ όπως και εμείς. Να σε καλά, καλή δύναμη, κάθε καλό. Δύναμη, δύναμη και πάνω απ' όλα. Καλημέρες, καλημέρες λοιπόν, σε τα Κύπτωλα Γονίσια, τα Κάρια, καλημέρα. Στον νεόφυτο από το Βασαλιμάνι, καλό πρωινό. Να σε καλά, νεόφυτε. Ο Σωτήρη, Σωτήρη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Να σε καλά, καλή δύναμη. Ο Δημήτρη Παπαπτή από τη Μελβούρνη, καλημέρα στην Αυστραλία, καλό πρωινό. Χρόνια πολλά, Σωτήριδες και τη Σωτηρίες. Γιορτάζουμε και εμείς εδώ στη γειτονιά μας. Έχουμε τυρερό ναό μεταμορφώσεις του Σωτήρος. Να είσαι καλά. Το Thomas Town της Μελβούρνης. Χρόνια σας πολλά εκεί σε όλη τη γειτονιά σας. Καλημέρα Παναγιώτη Παπαναγιώτου από τη Νέα Υόρκη. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Τάνια την Κυψέλη. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Καλημέρα εκεί με το Ρόμπο Νιούζου. Να είσαι καλά και όχι μόνο και τον πρωταθλητή σου. Καλημέρες. Και από τον Λαγκή θα πάμε σε έναν από τους μεγαλύτερους στιχουργούς στην χώρα μας, ο οποίος σαν σήμερα φεύγει από την ζωή. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή ο Κώστας Βίρβος.

0: Έτσι, με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, στάχτες από καΐδια και άνθρωποι που προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Το πρώτο γερμενό, οι κάτοικοι επιστρέφουν για πρώτη φορά στα σπίτια τους και αντικρίζουν πραγματικά τον κόπο μια ολόκληρη ζωή να έχει χαθεί μέσα σε μόνο λίγες ώρες. Η Βιβί Γκίκα κατέγραψε αυτές τις συγκλονιστικές μαρτυρίες στην κάμερα και στο μικρόφωνο του Sky. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μέρη Τούμπα.
1: Είναι η στιγμή που η φωτιά μπαίνει στα πρώτα σπίτια στο Πόρτο Γερμενό και κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της. Βίντεο από την κορυφή του Κιθερώνα καταγράφει λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της καταστροφικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στη Βιωτία και κινήθηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με τον χάρτη που δημοσιεύει το WWF, από τα 130.000 στρέμματα που κάηκαν μέσα σε 4 ημέρες στην Αττική και στην Βιωτία, σχεδόν τα 28.000 κάηκαν για δεύτερη φορά μέσα στα τελευταία 20 χρόνια. Είναι η έκταση που σημειώνεται στον χάρτη με κίτρινο χρώμα. Οι συνέπειες αποκαρδιωτικές.
2: 45 χρόνια που έχουμε να το φτιάξουμε. Μας το κάψανε σε μια βραδιά.
3: Το χαστίχι με αίμα και διβιδρότα. Και κάηκε μέσα σε μισή ώρα.
4: Δεν έχει μείνει τίποτα, ούτε κολυβηθρόξυλο.

0: Το Γερμενό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα.
1: Απελπισία και κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους που μετά την καταστροφική πυρκαγιά είδαν όλα τους τα υπάρχοντα να έχουν μετατραπεί σε στάχτες και αποκαίδια.
0: Εδώ ήταν ο παράδεισός μας, όσα περάσαμε εδώ. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε, τα πάντα.
2: Κάθε βήμα μέσα σε αυτό το σπίτι αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής. Μισοκαμένες καρέκλες και ένα τραπέζι θυμίζουν πως εδώ ζούσαν άνθρωποι και πως μέσα σε λίγες ώρες χάθηκε ο κόπος μιας ολόκληρης ζωής.
3: Εδώ μέσα ήταν η ζωή μου. Άφησα όλη μου τη ζωή εδώ και θα αφήσω τώρα και τα κόκαλά μου για να σηκωθώ να φύγω να μην το ξαναδώ.
4: Λέει, το πάνω χωριό δεν υπάρχει. Εγώ πέθανα. 5 μέρες να μας αφήσει να περάσουμε. Δεν έχω φάει, δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω πιει νερό. Όλα εγώ από τον πατέρα μου κοιτάει του Γιώργου τα χεράκια.
1: Πριν καν φανεί η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, αυτό το ζευγάρι εγκατέλειψε το σπίτι του, αφήνοντας πίσω κόπους και αναμνήσεις μια ζωής. Επιστρέφοντας, αντίκρισαν την εικόνα της απόλυτης καταστροφής.
0: Φύγαμε, δεν μπορέσαμε να πάρουμε κάτι. Νομίζαμε ότι θα ξαναγυρίζαμε. Δεν περιμέναμε αυτή την καταστροφή. Τώρα ο παράδεισος έγινε μια κόλαση.
5: Μείναμε έτσι. Ξεκάρφωτοι που λένε. Όλα τα πράγματά μας εδώ, από εδώ και πέρα, να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα μας βοηθήσει το κράτος.
1: Όσοι είδαν τα σπίτια τους να καίγονται, ελπίζουν στην άμεση στήριξή τους.
2: Από νωρίς το πρωί, τα αρμόδια κλιμάκια καταγράφουν τις ζημιές και κάνουν αυτοψίες, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων και τη στήριξη των πληγέντων.
6: Η πυρολογική καταστροφή έχει πέσει όλος, όλη η σκεπή και η βεράντα, όλα κάτω, όλα μπάζα είναι. Όλα μπάζα.
7: Από τα μπάζα είναι όλα έπιπλα, ηλεκτρικά.
1: Οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται στην αποκατάσταση της περιοχής, στην αντιμετώπιση των συνεπειών και στην ενίσχυση των μέτρων προστασίας με στόχο την αποτροπή νέων παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.
8: Σε λιγότερο από έναν μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά από σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει και η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει οι πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου που έχουν περάσει και θα περάσουν από τις περιοχές αυτές. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%.
9: Από Δευτέρα, οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμα για να πληρωθούν οι πολίτες.
8: Χθες επίσης ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και τη διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα Πέμπτη. Και όλα αυτά συμβαίνουν εκεί όπου πέρασε η φωτιά. Οι έρευνες στρέφονται πλέον στο κρίσιμο ερώτημα πώς ξεκίνησε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά. Η κάμερα του Sky βρέθηκε στο σημείο 0, εκεί όπου εστιάζουν οι έρευνες των πραγματογνωμόνων. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του υλικού πάρκου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κοκολάκο.
10: Που ξεκίνησε από εδώ. Υπάρχει μέσα στο δάσος δίκτυο.
11: Η κάμερα του Sky βρέθηκε στο σημείο 0, εκεί όπου ξεκίνησε η φωτιά της Βιωτίας την περασμένη Παρασκευή και εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα, αφήνοντας πίσω της καμένη γη, κατεστραμμένες περιουσίες και 2 νεκρούς, με λιπληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Στο σημείο που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά της Βιωτίας βρέθηκε κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Κάτοικοι της περιοχής πάντως καταγγέλουν πως μέσα στο δάσος υπήρχαν καλώδια και κολόνες ηλεκτροδότησης. Τα ευρήματα της αυτοψίας στη θέση Μαύρος Πιθάρη από πραγματογνώμονες αναφέρουν σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες στην ηλεκτροδότηση του αιωλικού πάρκου, όπως αποτυπώνεται και από την αυτοψία του Sky.
10: Τώρα καταστράφηκε όλα. Εγώ δεν θα προλάβω να το δω πράσινο. Πάλι. Είμαι 75 χρονών. Έκανε 20 χρόνια να γίνει. Τίποτα.
11: Στο σημείο βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος με καλώδια διανομής διάσπαρτα στο έδαφος. Οι ειδικοί διαπίστωσαν θερμικές αλλοιώσεις αγωγούς, οι οποίες όπως εκτιμούν υπήρχαν πριν ακόμη ξεσπάσει φωτιά.
10: Καταστράφηκε όλο το σύμπαν. Όλο. Δεν είναι. Μέχρι Μέγαρα έχει φτάσει φωτιά. Μη χιλιάδες στρέμματα.
11: Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα στην ίδια γραμμή

0: ηλεκτροδότησης και σε απόσταση περίπου 150 μέτρων είχε εκδηλωθεί νέα πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα, χωρίς όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα.
1: Είχε πιάσει πριν 15 μέρες 50 μέτρα πιο μακριά από ό,τι έπιασε η δεύτερη φωτιά. Άρα ευθύνονται αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει το έργο.
0: Καθοριστική θεωρείται και η πραγματογνωμοσύνη του ηλεκτρολόγου μηχανικού, σύμφωνα με την οποία οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ταλάντωση των αγωγών, οδηγώντας σε βραχυκύκλωμα ηλεκτρικό τόξο εξαιτίας κακοτεχνιών στην κατασκευή του δικτύου. Η φωτιά που ξέσπασε πάνω από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου στη Βιωτία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπάθησαν να την ανακόψουν σε αυτό εδώ το σημείο. Όμως με μεγάλη ταχύτητα τους κύκλωσε και επεκτάθηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Πέμπτη.
2: Μένουμε στα ρεπορτάζ αυτά και μένουμε σε κάτι το οποίο και εσείς έχετε θέσει και το προγραμματίσαμε εδώ με τον Σπύρο Μάλη στην εκπομπή που θα έχει 8 με 10, οπότε μπορείτε να συντονιστείτε και να ούτως ή άλλως συντονισμένοι, αλλά και να ακούσετε και να θέσετε τα ερωτήματά σας, διότι αυτό το οποίο λέει και πολύ σωστά και εύστοχα ο Τάκης από το Λαγονίσι, λέει βεβαίως να βοηθήσει κάποιος, να βοηθήσει το κράτος λέει κάποιους, αλλά όταν κάποιος. Επίσης τώρα, Τάκη μου, είναι και αυτό ένα ερώτημα με τρόπους και με πράγματα τα οποία το κράτος φρόντισε όλα αυτά τα χρόνια να νομιμοποιεί με τον οποιοδήποτε τρόπο ή να ηλεκτροδοτεί, είτε να δίνει νερό είτε οτιδήποτε άλλο μέσα σε χώρους οι οποίοι πραγματικά δεν επιτρέπεται ή δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. Τώρα λοιπόν κάποιος έρχεται και ζητάει, αφού δεν το έχει ασφαλίσει κιόλας ή γιατί λέει ότι οι εταιρείες επειδή είμαι στο δάσος δεν με ασφαλίζουν και όλα αυτά. Πάντως, το τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς υπάρχει ως νομολογία, ποιοι είναι οι νόμοι, διότι νόμοι υπάρχουν, δεν χρειάζεται να φτιάχνουμε καινούριους νόμους, υπάρχουν οι νόμοι, το θέμα είναι να τηρούνται. Έτσι λοιπόν και τα δικά σας ερωτήματα, διότι εχθές τέθηκαν πολλές ερωτήσεις και απορίες για το τι γίνεται. Για παράδειγμα, ένας ακροατής εχθές από το εξωτερικό προσπαθούσε να ασφαλίσει το σπίτι του στην περιοχή αυτή, όπου κάηκε στη Δυτική Αττική. Εύχομαι και ελπίζω το σπίτι του να μην έπαθε ζημιές. Προσπαθούσε λέει 2 χρόνια, δεν το κατάφερε και απίβδησε και το σταμάτησε. Έτσι λοιπόν, σας ενημερώνω ότι σήμερα το πρωί μετά τις 9.30 ο κύριος Ερίκος Μωάτσος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών και πρόεδρος της Επιτροπής για τις Περιουσίες, θα είναι εδώ στον Σπύρο Μάλη για να δώσει απαντήσεις τι γίνεται με τα σπίτια μας, πώς ασφαλίζονται, αν ασφαλίζονται, τι δεν ασφαλίζεται. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως αναφορικά με τα ζητήματα αυτά. Και υπενθυμίζω αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Καραγιάννης από την Κυριακή που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ, ο καθηγητής και ο διευθύνων μάλλον του κέντρου της Ακαδημίας Αθηνών, έλεγε ότι πολύ χαρακτηριστικά την φωτογραφία αυτή από την Χαβάη, την πυρκαγιά που ήταν ένα αντίστοιχο ανάγλυφο του ματιού, στο μάτι εδώ δηλαδή, ένα σπίτι το οποίο σε αεροφωτογραφία έχει πειραχτεί καθόλου, ανέγγιχτο από τη φωτιά. Η φωτιά έχει κατακάψει τα πάντα γύρω του. Το σπίτι όμως, η σκεπή και το σπίτι έμειναν άθικτα, διότι χτίστηκε βάση και σύμφωνα με τους κανονισμούς οι οποίοι υπάρχουν στις ΗΠΑ και στη Χαβάη για το ζήτημα των πυρκαγιών. Όλα τα υπόλοιπα ήταν κατακαμένα και ήταν κατεστραμμένα ολόκληρα. Αυτό όμως το σπίτι παραμένει και είναι κάτι το οποίο το λένε οι ερευνητές, το λένε οι μελετητές, το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Εάν και εφόσον χτίσεις έτσι όπως πρέπει να χτίσεις ακόμα και στο δάσος, τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα, όπως για παράδειγμα χτίζουμε τα αντισεισμικά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να χτίσεις ένα σπίτι καινούριο το 2026 και να μην έχεις τον τελευταίο κανονισμό για το σεισμούς. Φαντάζομαι ότι δεν θα το αναλάβει και κανένας εργολάβος ή κανένας πολιτικός μηχανικός να το χτίσει, εάν δεν συμβούν όλα όσα πρέπει να συμβούν. Άρα λοιπόν, γιατί να μην χτίζεις, αν πούμε ότι επιτρέπουμε να χτίζουμε στο δάσος, γιατί να μην χτίζεις έτσι όπως πρέπει να χτίζεις και στο δάσος. Όλα αυτά βεβαίως είναι μια κουβέντα η οποία θα γίνει, μια κουβέντα η οποία πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπούμε και σε μια εθνική κουβέντα και σε μια εθνικό διάλογο για όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά μιλάμε για παθογένεια ετών και ετών, για νομιμοποίηση αυθαιρέτων κάθε φορά πριν από τις εκλογές. Τα θυμάστε όλα αυτά. Βεβαίως είναι οι ψήφοι, βεβαίως είναι οι πιέσεις. Όλα αυτά έχουν να κάνουν, επαναλαμβάνουμε, με το δούνε και λαβήν, με την σχέση του εκάστοτε βουλευτή της περιοχής,

0: όπου νομιμοποιούν, νομιμοποιεί το κράτος τα αυθαίρετα. Τα οποία όμως αυθαίρετα μπορούν να είναι και μέσα στο δάσος και τα βλέπουμε εδώ και στις φωτιές και λέμε, μα καλά, πού πήγε και χτίσε αυτός, δεν το είδε κανένας. Καλημέρα στην κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη, στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στον κύριο Στέφανο από τον Γέρα, καμέσο τηλεφωνικού κέντρου και βέβαια στον κύριο Σωτήριο που πήρε τηλέφωνο, είναι από την Αγία Παρασκευή. Κύριο Σωτήριο μου, χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, δυνατός και γέρος. Υπενθυμίζουμε ότι και σήμερα, μάλλον μας το υπενθυμίζει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κατηγορίας 4 είναι ο κίνδυνος σήμερα για πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Παναγιώτη μου, είναι δυνατόν τώρα να κάνεις εδώ στην Αττική μπάρμπεκιου με πεντάρι και να ανάβεις πυρκαγιά και να ανάβεις μάλλον κάρβουνα για να κάνεις μπάρμπεκιου, κατά τα άλλα, χαμπάρι ο Τρίφωνας. Αλλά έχω φτάσει στο συμπέρασμα το οποίο λέει το εξής και σας το εξομολογούμε. Ό,τι και να πούμε εμείς από το ραδιόφωνο, ό,τι και να πει τα μηνύματα από την τηλεόραση, ό,τι και να πει κανείς από τις εφημερίδες και να το γράψει, αυτοί είναι σίγουρο πλέον ότι ούτε διαβάζουν, ούτε ακούνε, ούτε βλέπουν. Ενημερώνονται από κανένα TikTok, εάν ενημερωθούν, από το Facebook βεβαίως, άιντε και κάπου κανένα Instagram. Μήπως λοιπόν, αγαπητά Υπουργεία, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, όλοι οι αρμόδιοι, ρίξτε εκεί το βάρος, διότι εδώ σίγουρα δεν ακούνε. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Όχι μόνο εδώ, και κανένα άλλο ραδιόφωνο. Διότι όταν είσαι με πεντάρι, όταν είσαι καρακόκκινο, όταν σου λέει κανείς μην ούτε τσιγάρο στην υπερβολή που το λέμε να ανάψεις έξω και πας και ανάβεις μαγκάλι για να ψήσεις ημέρα τέτοια, μάλλον ο οποιοδήποτε δικαστής θα πρέπει να σε απαλλάξει λόγω βλακείας. Οι περισσότερες πυρκαγιές τώρα δεν ξεκινούν από μόνες τους. Αυτό είναι δεδομένο. Ξεκινούν από μία στιγμή απροσεξίας. Ένας τροχός, ένα τσιγάρο, μια καύση ή ακόμα και ένα δυναμητάκι μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστη καταστροφή. Η κάμερα του ΣΚΑΕ ακολούθησε εθελοντές αλλά και πυροσβέστες στην προσπάθειά τους να προλάβουν την επόμενη φωτιά, οι οποίοι μιλήσαν και στο μικρόφωνο αλλά και στην κάμερα του ΣΚΑΕ, στο Γιώργο Πρωτοψάλτη.
1: Έχουμε ενημέρωση από πολίτη ότι γίνονται θερμές εργασίες με τροχό πάνω από το Β' Δημοτικό γήπεδο Αργυρούπολης.
2: Ελήφθη η πυρεμιά και μεταβαίνουμε.

0: Με την Αττική να βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κλιμάκια εθελοντών από το πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης. Ενημερώνονται για επικίνδυνες εργασίες σε σημείο κοντά σε δασική έκταση και μεταβαίνουν για έλεγχο. Πρόκειται για ένα από τα δεκάδες περιστατικά που διαχειρίζονται κάθε καλοκαίρι πυροσβέστες σε όλη τη χώρα. Ακόμα και μία σπίθα είναι αρκετή για να προκαλέσει μία καταστροφική πυρκαγιά.
1: Εδώ, στο πυροφυλάκιο Αργυρούπολης, εθελοντές πυροσβέστες περιγράφουν πώς μια ανθρώπινη απροσεξία μπορεί να γίνει αφορμή για μια φωτιά, η οποία μέσα σε δευτερόλεπτα ξεφεύγει και λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
2: Πώς μπορεί να πάρει από ανθρώπινη αμέλεια φωτιά μια έκταση?
3: Συνήθως από εργασίες που γίνονται είτε με τροχό είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Λόγω του αέρα, του ισχυρού ανέμου, και πρέπει και εμείς να έχουμε προνοήσει όσο αφορά τα ξερά χόρτα.
0: Πυροσβέστες περιγράφουν περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιών από αμέλεια.
3: Λίγο πιο ψηλά στο βουνό, κατά την περιπολία μας, είχαμε διαπιστώσει ένα φορτηγάκι με δύο άτομα, οι οποίοι για κάποιο λόγο κάναν εργασίες εντός του δασικού τομέα. Αυτό φοβόμαστε. Με τη σπίθα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να επεκταθεί το σύμβαν.
4: Πλησίων δρόμου, πέταξε τσιγάρο, άρπαξε, επειδή δεν είχε χόρτα και ξέφυγε, ας πούμε, μια μερική πυρκαγιά. Άλλο που μας έχει συμβεί είναι επίσης ότι από δυναμητάκι, βασικά γουρούνα, που πέταξαν κοντά στο γήπεδο εδώ πέρα που έχουμε τη Λαύρα. Ξεκίνησε από τη δυναμητάκι μια φωτιά.
0: Μόνο την Τρίτη, κλιμάκια τη πυροσβεστική προχώρησαν σε 6 συλλήψει για θερμέ εργασίε, καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών και για ψήσιμο στην Ήπεθρο. Από την αρχή του έτου έχουν επιβληθεί 670 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 267 συλλήψει, με το 89% να αφορά αμέλεια.
5: Οι εικόνες των άγριων αλόγων, όπου εδώ ο πρώτος ο Σκάι κατέγραψε με την κάμερα του μέσα στον καπνό για να γλιτώσουν από τη φωτιά. Δύσκολα προφανώς θα τις ξεχάσουν και δύσκολα θα φύγουν από την θύμησή μας. Εθελοντές τώρα δίνουν ένα νέο αγώνα, απευθύνοντας έκκληση για άμεση βοήθεια, ώστε να εξασφαλιστεί η τροφή για αυτά τα άλογα αλλά και για τα υπόλοιπα ζώα τα οποία διασώθησαν. Η Μαρία Δουρδή στο ρεπορτάζ.
6: Άγρια άλογα τρέχουν κατατρομαγμένα να σωθούν μέσα από τις φλόγες.
7: Έρχονται για νερό.
6: Λίγες μέρες μετά, ευτυχώς αυτά τα άλογα εντοπίζονται σώα και αυλαβή και μάλιστα όπως φαίνεται στις εικόνες, οι πυροσβέστες προσπαθούν να τους δώσουν νερό. Την ώρα που το μέτωπο της πυρκαγιάς περικυκλώνει το Πόρτο Γερμενό, τρομαγμένες κατσίκες δεν ξέρουν προς τα πού να πάνε.

0: τομέα αφού η στάνη τους έχει γίνει στάχτη. Κτηνοτροφική μονάδα στα Μέγαρα έγινε στάχτη και μέσα σε αυτήν κάηκαν χίλια ζώα, με τα μόνα που κατάφεραν να σωθούν από τη μανία της φωτιάς, λίγα ελάφια και λίγα κοκόρια. Μέσα στα καμένα και στη Μαυρίλα συγκινεί η εικόνα της διοικήτριας του αστυνομικού τμήματος Μάνδρας που κρατά στα χέρια της ένα κατσικάκι για να το σώσει. Και μέσα στο απόλυτο χάος μια χτίδα ελπίδας.
1: Αν σταμάτη χθες δεν έβρισκα το βαθύ θα πέθαινα.
2: Γλίτωσε μέσα από τη φωτιά και το βρήκαμε μετά από 5 μέρες.
3: Μαζέψαμε με τις φωτιές αρκετά σκυλιά από την περιφέρεια εδώ. Να, και ένα από αυτά είναι να πάει και να το κρατήσουμε μερικές μέρες για να πάει για υιοθεσία.
0: Στο γήπεδο στο Πόρτο Γερμενό μαζεύτηκαν μετά την καταστροφική πυρκαγιά περί τα 90 ζώα.
4: Υπάρχει μια αισιόδοξη χρειά ότι τα ζώα επιστρέφουν όσα ήταν δεσποζόμενα.
5: Κάποια από τα σκυλιά, όπως η Χιώνα, θα υιοθετηθούν και θα γνωρίσουν την αγάπη που τους αξίζει.
6: Ελπίζουμε ο κόσμος να δείξει την συμπονιά του και να ανοίξει τις πόρτες του να υιοθετήσει ένα τέτοιο ζωάκι.
0: Εθελοντές από τη διασωστική ομάδα Dogs Voice από την πρώτη στιγμή μετέφεραν τα ζώα που διασώθηκαν από τη φωτιά στο τοπικό γήπεδο Μεγάρων.
7: Δεχθήκαμε ζώα φάρμας αλλά και άγρια ζωή από πυροβολημένη Αλεπού μέχρι μικρά αγριογούρουνα και φρύνους.
8: Υπάρχουν 140 ζώα τα οποία είναι προς υιοθεσία και αναδοχή.
0: Οι φιλοζωικές οργανώσεις κάνουν έκκληση προς τους πολίτες να υιοθετήσουν ένα ζωάκι που σώθηκε από τη φωτιά.
9: Πτώσεις σημειώνουν οι τιμές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο οι εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν να οδηγήσουν σε μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τεχεράνη, φυσικά με στόχο τον τερματισμό της πεντάμινης αυτής σύγκρουσης και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμού, σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο Reuters. Τα συμβόλαια λοιπόν μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent υποχώρησαν σε κατά 37 cents ή 0,5% σε 79,08 δολάρια, ενώ το West Texas σε 74,69 δολάρια το βαρέλι. Και να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ μας με όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε χθες ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, διότι στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραλαβής και μεταφοράς 46χρονης, η οποία κατηγορείται για τη συμμετοχή της στον τεμπερισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010.
10: Η 46χρονη με την ξανθή πλεξούδα, η γυναίκα που φέρεται να συμμετείχε στην φωνική πεντάδα των αδραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν, εκδίδεται στη χώρα μας Χριστίνα και θα φτάσει στην Ελλάδα αύριο το βράδυ. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ταξίδευσε στη Μεγάλη Βρετανία και θα μεταφέρει την κατηγορούμενη στη χώρα μας και το πρωί μάλιστα της Παρασκευής θα οδηγηθεί απευθείας στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει ενδεχομένως προθεσμία να απολογηθεί. Η 46χρονη Χριστίνα είναι μία από τις δύο γυναίκες που συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα επίθεσης και σύμφωνα με καταθέσεις της τράπεζας, φώναζε στους συνεργούς της «κάψτε τους». Στις 10 Ιουλίου συνελήφθησαν δύο 42χρονοι, υπονομαζόμενοι Ψηλός και ένα Αερίδης, ενώ εκδόθηκε το Διεθνές Έντρομα Σύλληψη για τη 46χρονη με την ξανθιά πλεξούδα, η οποία μάλιστα τα τελευταία 8 χρόνια ζούσε στη Μεγάλη Βρετανία. Στις 13 Ιουλίου, μάλιστα, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου, όπου εργαζόταν με την ενεργοποίηση της Ερυθράς Αγγελίας Ιντερπολ, και εμφανιζόμενη στο δικαστήριο του Westminster, παραιτήθηκε όλων των ένδικων μέσων προκειμένου να μην εκτελεστεί η Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπολ για την έκδοσή της στην Ελλάδα και αποδέχτηκε μάλιστα το αίτημα των ελληνικών αστυνομικών αρχών για έκδοσή της, ενώ υπέγραψε και επιστολή με την οποία δεσμευόταν ότι δεν θα αλλάξει άποψη. Η 46χρονη είχε αναγνωριστεί ως ο αριθμός 7 ανάμεσα στους 12 υπόπτους, οι 8 και 10 αναγνωρίστηκαν ως Ψηλός και ένα Αερίδης αντίστοιχα, οι αριθμοί 9 και 12 που έχουν πετάξει μολότοφ και έφλεκτο υγρό στο εξωτερικό της τράπεζας δεν έχουν ακόμα ταυτοποιηθεί. Η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται δίπλα στο Ψηλό αλλά και το να ταυτοποιεί το αριθμό 9 που εκτοξεύει μολότοφ στο εξωτερικό της τράπεζας. Και μια υπάλληλος είναι αυτή που αναγνωρίζει τουλάχιστον την 46χρονη μαζί με τους τρεις άνδρες και άλλη μια γυναίκα. Η μία ήταν αυτή με την κοτσίδα, είναι εκείνη που φώναζε όπως προανέφερα προς τους άνδρες «κάψτε τους». Και τώρα από την έκθεση της ανάλυσης Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών δεν προκύπτει βέβαια πλήρης ταυτοποίηση βιομετρικών χαρακτηριστικών ούτε του Ψηλό, ούτε του Εναερίτη και της 46χρονης με την ξανθή πλεξούδα. Αντίθετα όμως, καπέλα, γυαλιά, παπούτσια που φορούσε διακοπές και σε άλλες φωτογραφίες της περίοδου 8-2013, εμφανίζουν μοναδικά επίκτα χαρακτηριστικά και σχετίζονται άρρηκτα με αυτά που φορούν οι δράσεις της επίθεσης στη Μαρφίν.
9: Αυτά από εμάς. Σε 12 θα αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί τον Λάκη Χαλκιά και βεβαίως η οικογένειά του και οι συγγενείς και οι φίλοι του. Η Αθηνά Μαράκη θα έρθει για το Δελτίο Ειδήσεων των 6. Αμέσως μετά ο Πέτρος Κυριλής κοντά σας για 2 ώρες και 8 με 10 ο Σπύρος Μάλης. 10 μην ξεχάσετε με την έναρξη και το τραγούδι. Η θερμοκρασία στη γραμμή είναι οξιά. Θα είναι προχωρημένη η ώρα. Αλλά

Σας θα τη μάθετε. Δεν μπορεί να πάει η μέρα σας να δεν έχετε το καλοκαίρι γνώμη και άποψη και γνώση για την γραμμένη οξιά, πάντοτε από τον εκεί που αγαπάει πολύ τον τόπο του, και αυτό φαίνεται, τον Νίκο Ανδρίτσο. Τώρα θα το πει και στην τηλεόραση, θα δείξει κανένα σημείο από εκεί τη γραμμένη οξιά, γιατί όχι. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό πρωινό. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 5.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της εταιρείας Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΙΕ, αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχτούν στο 70%. Ξεκίνησε χθες από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα, ενώ εκτιμάται ότι πάνω από 100 σπίτια στην περιοχή έχουν υποστεί ζημιές. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Παράλληλα θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο τρίτος, ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλείει την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι μια αφηρημένη αλλά μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν και Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμού σύμφωνα με την Τεχεράνη. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού για 60 ημέρες με δυνατότητα παράτασης, την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμού θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά των στενών, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης από

0: καμία πλευρά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Εν τω μεταξύ, η Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία Εμπορικών Επιχειρήσεων ανέφερε περιστατικό με κρήξη σε πλοίο 9 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κουμζάρ στο Ομάν. Πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλοιου δήλωσε ότι άκουσε 2 εκρήξεις κατά τη διάρκεια της διαλεύσης πλοίου από τα στενά του Ορμούς. Η Βρετανική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι τόσο το πλήρωμα όσο και το πλοίο παραμένουν ασφαλή, ενώ δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής καμία περιβαλλοντική επίπτωση. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής, αύριο δηλαδή, θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι 2 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Σήμερα στις 11 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Παναθηναϊκού και ΤΣΣΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα προκριματικά του Conference League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Ούτε καφέ δεν έχουμε προλάβει να πιούμε, κύριε Παπακαλούση. Ούτε καφέ. Τι πράγμα είναι αυτό, τι κατάσταση είναι αυτή. Είπαμε τουλάχιστον μουσικό, θα ξεκινήσουμε σήμερα με κάτι παλιό αλλά διαχρονικό. Bruce Springsteen, Born to Run. Από τον ομώνυμο δίσκο κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1975. Πενήντα χρόνια τραγούδι, που λέει και αλήθειες, μεγάλες αλήθειες στο τρέξιμο, παιδιά, γενικότερα, σε αυτή τη ζωή μας τη περισσότερη, με τα καλά και τα άσχημα που καλούμαστε πολλές φορές να διαχειριστούμε. Γεννημένοι να τρέχουμε. Τι να κάνεις, μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αυτά έχει η ζωή. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές με Παναγιώτη Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου, τον ευχαριστώ πολύ. Αύριο εννοείται πως δεν θα είναι, δεν θα μπορούσε να ξυπνήσει με τίποτα δεύτερη σειρή ημέρα τόσο πρωί. Πέτρος Βοράιτης, αρρωγός στο τηλεφωνικό το κέντρο, ξυπνάει σε χρόνο ντέτε όλες τις ημέρες, δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος αυτός. 2-10-48-0-0-174, τον βομβαρδίζεται με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσει αυτό το πρωινό. Δημήτρης Γιαννίρης, ούτω ο Δημήτρης μας έχει ανάγκη στην πόλη πρωινή τη ζώνη, όλη τη σεζόν, τελευταίες του μέρες μέχρι να πάρει άδεια και αυτός να πάει να ξεκουραστεί. Ο Δημήτρης Γιάννης στο Γενικό Κουμάντο και την αρχισυνταξία όλων των πρωινών εκπομπών του σταθμού. Ναι, το είπα! Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση αυτό το πρωινό 5ης, 6 Αυγούστου, Σωτήριο είναι το σπάντα 2026, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ανταμώνουμε και στα social τα media, βεβαίως. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πικυρκυλής σε Instagram και X. Υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pikirk@gmail.com. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 6 Αυγούστου, ανατολή του ήλιου στις 6:31 πρώτα λεπτά. Από αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς, ακόμη και σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δύσεις στις 8:30. Χρόνια πολλά στην Ευμορφία, τη Μορφούλα, το Σωτήρι και τη Σωτηρία. Γιορτάζει ο κουμπάρος μου, τι λέτε, θα του ευχηθώ. Βεβαίως θα τον πάρω τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, φίλε μου, να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Σωτήρης ο κουμπάρος μου. Χρόνια πολλά στους Σωτήριδες και τις Σωτηρίες. Και χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή ή έχουν και τα γενέθλιά τους. Θα υπάρχουν και τέτοιοι σίγουρα. Θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά, παιδιά. Κάθε καλό. Με υγεία. Καιρός καλός, καλοκαιρινός, μια χαρά είμαστε. Νομίζω σε εξαιρετική κατάσταση αυτή την ώρα εδώ στο Νέο Φάληρο. Τι λέει, 29 βαθμούς Κελσίου. Σίγουρα τα βγάζει σωστά τα data υπηρεσία. 29 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. Τι να πω, μου φαίνεται υψηλή θερμοκρασία δηλαδή για 6 και 14 πρώτα λεπτά. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους σήμερα θα έχουμε ζέστη. Ναι, βλέπω δηλαδή 38 στη Δυτική Ελλάδα.

με 37 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, λιγάκι καλύτερα δηλαδή τα πράγματα εδώ ας πούμε στην Αττική, έως και 36 βαθμούς. Θα φτάσει ο υδράργυρος και τα μερτέμια καλά κρατούν 4-6 μποφόρ έως και 7 στην Αττική. Φυσάει πολύ και πάλι, φυσάει πολύ, οπότε το νου μας να έχουμε. Το τεσάρι, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, το έχουμε πάρει αγκαλιά εδώ και μέρες και με αυτό θα πορευτούμε αγκαζέ όλο τον Αύγουστο από ό,τι φαίνεται, παιδιά, να ξέρετε. Οπότε το νου μας να έχουμε, τα μάτια μας ανοιχτά, μην τυχόν και συμβεί κάτι και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε σε επίπεδο πυρκαγιάς. Και στην υπόλοιπη χώρα από ό,τι βλέπω, ανέμους σχετικά ισχυρούς, αν εξαιρέσεις το Ιόνιο, στο αγαπημένο μου Ιόνιο, εκεί η Κέρκυρα και τα υπόλοιπα πανέμορφα νησιά του Ιονίου, 3-4 μποφόρ δεν έχει κάτι. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα φυσάει περισσότερο, θερμοκρασίες αυτές που είπαμε, 35-38 βαθμούς Κελσίου στις πιο ζεστές, στις πιο θερμές περιοχές της χώρας. Από ηχό των πυρκαγιών κινούμαστε και σήμερα. Έβλεπα χθες, παιδιά, στο Sky, δεν ξέρω πώς το είδατε, βίντεο και από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, δηλαδή λίγο μετά την εκδήλωσή της, όταν είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις. Και αντιληφθήκαμε όλοι μετά και την ενημέρωση που είχαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία πως αυτή ήταν μια φωτιά η οποία θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και δεν θα σβήσει και πάρα πολύ εύκολα. Και βίντεο από την εξέλιξή της όταν είχε φουντώσει και ήταν πλέον ένα μέτωπο πάρα πολλών χιλιόμετρων που κατέκαιγε όλον τον Κυθερώνα. Αυτά τα βίντεο είναι από κάμερες ασφαλείας, είναι συγκλονιστικά αυτά τα βίντεο. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα και με αυτή τη φωτιά δεν υπήρχε. Τι να σου κάνει και ο πυροσβέστης, το λέω διότι διάφοροι επιχειρούν να ασκήσουν κριτική στο πώς χειρίστηκε και αυτές τις φωτιές η πυροσβεστική υπηρεσία. Τι να κάνει ρε παιδιά και η πυροσβεστική, τι να κάνει και ο πυροσβέστης με τη Μάνικα, τι να κάνει και ο πιλότος με το Καναντέρ και με το Έριξον. Τι να σου κάνει, δεν μπορούν να κάνουν θαύματα αυτοί οι άνθρωποι όταν η φωτιά είναι τόσο μεγάλη, όταν δεν τη σβήσει στην αρχή της, όταν είναι μικρή εστία και όταν φυσάει και τόσο πολύ. Το λένε όλες αυτές τις ημέρες και οι μετεωρολόγοι πως το μελτέμι δυσκόλεψε πάρα πολύ τη ζωή των πυροσβεστών. Ήταν ένα μελτέμι που δεν ήταν εύκολα διαχειρίσιμο, αυτό το οποίο είχαμε αυτές τις ημέρες και γενικότερα. Ήταν τέτοια τα χαρακτηριστικά του καιρού που καθιστούσαν την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και χρειάστηκε άλλωστε τόσες ημέρες ώστε να τεθεί υπό έλεγχο αυτή η φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Τώρα βέβαια είναι το ερώτημα τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ερώτημα που το βάζουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης πάντα μετά από τόσο μεγάλες φωτιές. Έχουμε χάσει πάλι εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα πρασίνου, αγροτικής γης, γεωργικών εκτάσεων, περιουσίες ανθρώπων, σπίτια, πάνω από 100 από ό,τι λένε οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πως έχουν τελικά καταστραφεί, επιχειρήσεις επίσης που έγιναν στάχτη και βεβαίως το σημαντικότερο, 5 πυροσβέστες από τις πυρκαγιές μέχρι τώρα του φετινού καλοκαιριού έχουν χάσει τη ζωή τους, 5 πυροσβέστες. Σημαντικές οι απώλειες αυτές, πολύ σημαντικές, αλλά και το περιβάλλον μας, το δάσος δεν γυρίζει πίσω, παιδιά, δεν γυρίζει πίσω. Θα ακούσουμε τι λένε μέσα στην απελπισία τους και αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν εκεί το βιός τους. Θα ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής ταχύτητα μετά τις 18:30. Σε πιάνει απελπισία, σε πιάνει απελπισία. Εκεί που είχες το σπιτάκι σου, την αυλή σου, την ησυχία σου ρε παιδί μου, και είχες μια κανονικότητα, μια καθημερινότητα, να μην έχεις τίποτα πια και να σου λέει και ο άλλος με μια ευκολία, δεν μπορώ παιδιά, τρελαίνομαι όταν τα ακούω αυτά πραγματικά, να σου λέει και ο άλλος με μια ευκολία εντάξει τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Πού ξαναφτιάχνονται άνθρωπε μου? Πώς το λες αυτό με τέτοια ευκολία σε ανθρώπους που μπορεί να είναι στα 70+? Δεν φτιάχνονται έτσι εύκολα τα σπίτια. Θα δούμε πώς

Θα τρέξει και το σχέδιο αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών όπως παρουσιάστηκε χθες σε αυτή τη διπουργική σύσκεψη στην οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ελπίζουμε να υπάρξει μια επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών. Έχει σημειωθεί πρόοδος προς αυτά. Να είμαστε δίκαιοι, σωστοί και ακριβείς. Δηλαδή γρήγορα τρέχουν συνήθως οι διαδικασίες αυτές. Διότι στο παρελθόν είχαμε κομικές καταστάσεις. Πραγματικά κομικές καταστάσεις να έχουν περάσει 2, 3, 4 χρόνια από μια τέτοια τραγωδία με καταστροφές και νεκρούς και οι άνθρωποι ακόμη να περιμένουν τα λεφτά τους να τα πάρουν από το κράτος. Πλέον δεν είμαστε, δεν βλέπουμε τέτοια ολιγορία. Όμως είναι κρίσιμο να τρέξουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι αποζημιώσεις για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα σας πω βεβαίως και τα νεότερα μετά τις 6:30, διότι είχαμε και σύσκεψη χθες στα Βίλια, σύσκεψη εργασίας υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαπάδο, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δημάρχων, εκπροσώπων της περιφέρειας, ξέρετε, όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, υπηρεσίες, φορείς, έτσι ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός και να μην υπάρχουν μετά παράπονα από τους πολίτες. Χθες είχαμε καλά νέα και με αυτό το έργο το οποίο εκκρεμεί και είχε παραπεμφθεί, θα έλεγα, και στις καλένθες. Είναι το έργο πολύ σημαντικό και για την Ευρώπη, πολύ σημαντικό από γεωπολιτική σκοπιά για μας εδώ τους Έλληνες και τα αδέρφια μας τους Κυπρίους. Είναι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Μπαίνουν στο παιχνίδι και οι Γάλλοι. Αυτά είναι τα νέα τα οποία επισημοποιήθηκαν χθες. Είναι γνωστό εδώ και καιρό πως αυτό θα συμβεί και πως ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος, με τις ευλογίες προφανώς του Εμμανουέλ Μακρόν, είναι ο όμιλος Meridiam, μπαίνει σε αυτό το μεγάλο έργο. Δεν ξέρω αν βάζουμε τώρα τους Γάλλους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, διότι εδώ υπήρξε ένα δρυμή κατηγορό, θα έλεγα, και από πλευράς αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, ότι δεν δείχνει μια κάποια αποφασιστικότητα απέναντι στην Τουρκία σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση αυτού του έργου. Ναι, δεν δείχνει την απαραίτητη τόλμη. Βεβαίως, εύκολα τα λες, δύσκολα τα κάνεις. Αυτό έχει αποδειχθεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τέτοια θέματα τα οποία κάνουν λίγο τζιζ. Ναι, κάνουν λίγο τζιζ, είναι πολύ λεπτές ισορροπίες, είναι αποφάσεις τις οποίες πολλές φορές δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να τις λάβεις και μόνος σου. Όταν άλλοι μεγάλοι παίκτες έχουν λόγο, όπως είναι οι Αμερικανοί. Όμως, μετά και από αυτή τη συμφωνία φαίνεται πως μπαίνει και πάλι στις ράγες το έργο αυτό, με την τριμερή συμφωνία που υπάρχει επίσης μεταξύ ΑΔΜΙΕ, GSI και Nexans για εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο εννοείται πως θέλουμε να ολοκληρωθεί πρωτίστως για το καλό των Κυπρίων, διότι δεν γίνεται η Κύπρος, η οποία έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο σε επίπεδο οικονομίας και ενεργειακής αυτάρκειας τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και με τις έρευνες και με τα οικόπεδα. Τα ακούτε, τα γνωρίζετε, τα μαθαίνετε, τους υδρογονάνθρακες. Βέβαια έχει μπει και στο μάτι της Τουρκίας με αυτά και με αυτά, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά είναι ένα ρίσκο το οποίο αξίζει να το πάρεις. Έτσι δεν είναι? Αξίζει να το πάρεις. Μην πω υποχρεούσε να το πάρεις, να πω αξίζει να το πάρεις αυτό το ρίσκο. Δεν γίνεται εν έτη 2026 να καίνε εκεί στη Μεγαλόνισσο μαζούτ για να έχουν ρεύμα. Αυτά είναι παλαβά πράγματα. Μιλάμε για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τελούσε για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες ολόκληρες, υπό αυτό το ιδιότυπο καθεστώς της ενεργειακής απομόνωσης. Αυτό, αν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, που είναι εννοείται και ευρωπαϊκής σημασίας, αυτό αλλάζει. Για να δούμε. Αυτά είναι από τα ευχάριστα νέα της χθεσινής ημέρας. Στα δυσάρεστα

της χθεσινής νύχτας. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948-1-1. Τι έγινε ρε αδέρφια? Δεν πάμε εμείς στο γήπεδο και έχουμε γκέλες? Στραβοπάτησε ο Παναθηναϊκός μας χθες 1-1. Είναι για τα προκριματικά του Conference League. Είμαστε στον τρίτο προκριματικό γύρο. Να πω πως δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται. Δηλαδή αποκλείεσαι φτού κακά, χτυπάω ξύλο από την ΤΣΣΚΑ 1948 και πας σπίτι σου. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Μαξιλαράκι ασφαλείας δεν έχει όταν είσαι στα προκριματικά του Conference League. Είδα το δεύτερο ημίχρονο, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ από τον Sky, ο κύριος Πάνος Βόγκλης στην περιγραφή του αγώνα. Δεν παίξαμε καλά. Πολλά βιντικά κενά για ένα ακόμη μάτς. Με έναν προπονητή, τον κύριο Νίστρουπ, τον οποίο έχουμε φέτος, ο οποίος θέλει να παίζει πολύ επιθετικά η ομάδα, να πρεσάρει όλο το γήπεδο. Δεν του βγήκε του Παναθηναϊκού αυτό χθες. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο πάλι καλά που ήρθε ένα-ένα το μάτς και δεν δεχθήκαμε και κάποιο τέρμα, διότι η ΤΣΣΚΑ 1948 σε κάτι αντεπιθέσεις δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται. Δηλαδή αποκλείεσαι φτού κακά, χτυπάω ξύλο από την ΤΣΣΚΑ 1948 και πας σπίτι σου. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Μαξιλαράκι ασφαλείας δεν έχει όταν είσαι στα προκριματικά του Conference League. Είδα το δεύτερο ημίχρονο, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ από τον Sky, ο κύριος Πάνος Βόγκλης στην περιγραφή του αγώνα. Δεν παίξαμε καλά. Πολλά βιντικά κενά για ένα ακόμη μάτς. Με έναν προπονητή, τον κύριο Νίστρουπ, τον οποίο έχουμε φέτος, ο οποίος θέλει να παίζει πολύ επιθετικά η ομάδα, να πρεσάρει όλο το γήπεδο. Δεν του βγήκε του Παναθηναϊκού αυτό χθες. Δηλαδή

Η ΤΣΣΚΑ 1948 σε κάτι αντεπιθέσεις είχε ευκαιρίες. Εντάξει, τώρα αν είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη, πάλι το μάτς θα το δείτε από εδώ, από τον Sky, να ξέρετε. Θα περάσει, θα την περάσει την ΤΣΣΚΑ. Δεν είναι τώρα ομάδα αυτή να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, μην τρελαθούμε κιόλας. Μην τρελαθούμε τελείως, πρωινιάτικο. Θα την περάσουμε την Τζέσικα 1948. Στα θετικά το γεγονός πως ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή τη νέα προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Είχε αρκετό κόσμο στο γήπεδο χθες. Και ο κουμπάρος μου, ο Σωτήρης, τον οποίο μνημόνευσα, γιατί έχει σήμερα την ονομαστική του ερτή, είχε πάει στο γήπεδο, μου στέλνε μηνύματα, με ενημέρωνε για την απόδοση της ομάδας. Λοιπόν, διότι όταν δεν πηγαίνω στο γήπεδο, κύριε Παπακαλούση, έχω φροντίσει να είναι στο γήπεδο οι δικοί μου άνθρωποι, ώστε να μην χάνω τίποτα και να ξέρω τι έχει συμβεί. Λοιπόν, αυτά και στη σχέση με τον Παναθηναϊκό μας. Ελπίζουμε πως θα έρθουν καλύτερες μέρες και πως θα έρθει και η πρόκριση, έτσι. Μετά έχουμε play-off conference league για να μπούμε στους ομίλους, το οποίο είναι κάτι το ξεκινάς τη χρονιά βάζοντας τους ομίλους του conference league ως έναν δεδομένο στόχο, ως έναν στόχο τον οποίο πάση θυσία θα πετύχεις. Δεν νοείται Παναθηναϊκός χωρίς Ευρώπη. Για μας τους Παναθηναϊκούς, Παναθηναϊκός και Ευρώπη είναι έννοιες αλληλένδετες. Σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει στον τρίτο προκριματικό του Europa League την Anderlecht. ΠΑΟΚ Anderlecht στην Τούμπα ο πρώτος αγώνας, 9 παρατέταρτο η Σέντρα. Θα βρω και ποιος μεταδίδει και το μάτς ευθύς αμέσως, παιδιά, για να το ξέρετε και αυτό. Να είστε ενημερωμένοι.

0: Open. Το Open. Μεταδίδει το μάτι του Πάουκ με την Άντερλεχτ. Βλέπεις που τα ελεύθερα κανάλια κάνουν ρελάνς το φετινό καλοκαίρι και δείχνουν και ποδοσφαιρικούς αγώνες. Μια χαρά. Εξαιρετικά. Σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Αυτά για το πρώτο μισάωρο της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Άλλος χρόνος δεν μένει, κύριε Παπακαλούση, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε... Όχι, μην βάλεις τραγούδι, φίλε μου, τι, για 1,5 λεπτό. Μην το κάψουμε. Μηνύματα που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά με υγεία, μεγάλη γιορτή σημερινή, μεγάλη γιορτή, ναι. Εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Άλλα μηνύματα, για κάτσε να κάνω εγώ και το refresh μου. Γεια σου Αλεχάνδρο, καλή εργασία φίλε μου, να είσαι καλά. Γεια σου Έλλη, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, ανταγωνίζεσαι σοβαρά τον πολυλογά μας. Αυτό είναι παράσημο. Λοιπόν, γιατί είναι χρόνια σε αυτό το μετερίζει ο πολυλογάς, τον οποίο δεν τον πιάνει κανείς βέβαια σε πολυλογία, τα ξέρετε αυτά. Αυτό που έχω να πω, μου λέει η Έλλη στο μήνυμά της στις 6:22 πρώτα λεπτά, στο skyradio.gr το έχει στείλει. Αυτό που έχω να πω για τις φωτιές, μου λέει, είναι ότι οι κάτοικοι του Λαγωνισίου, των οποίων τα σπίτια κάηκαν το 23, ακόμη δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους. Αλήθεια λες. Είναι ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή άμα έχει γίνει αυτό. Δήμα από την Καλυθέα, να σε καλά. Καλημέρα. Η αυθαιρεσία και οι λοιπές υπηρεσίες. Διείδας αρχαία η ΔΑΠ. Πόσο φταίνε για την πυρκαγιά. Προφανώς υπάρχει μερίδιο ευθύνης και εκεί. Εννοείται. Το βάζει το θέμα στη σωστή του διάσταση. Γεια σου Πέτρο Βρέτζο. Καλημέρα και σε σένα. Να σε καλά. Την καλημέρα μας σε όλους και σε όλες. Όλη την πρωινή παρέα και στον Γιώργο. Τι θέλεις τώρα, τίτλους ειδήσεων με την κυρία Πασχαλίδη, έχεις και διαφημίσεις να ρίξεις. Α, κάτι λίγες. Για ρίχτες και επιστρέφουμε εμείς παιδιά μετά τις 6:30.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη

Η Καγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εν αέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες από το Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των σημειών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρύθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σήμερα. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονο Αφγανό, ο οποίο κατηγορείται για τη δολοφονία τη 38χρονη Βρετανίδα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απόψε αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή version της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Αυτός που ακούτε είναι ένας πολύ ωραίος τραγουδοποιός, ο Rufus Wainwright. Βγάζει κατά καιρούς πολύ ωραία τραγούδια, κάνει πολύ ωραίες μουσικές δουλειές. Αυτό είναι ένα τραγούδι του το οποίο κυκλοφόρησε το 2020, Damsel in Distress. Κομμάτι που αποτελεί φόρο τιμής στη Johnny Mitchell.

Εδώ ο Τάκαρος από το Λαγονίσι με έχει περιλάβει και έχει και τα δίκια του με αυτά που μου γράφει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Χθες έλεγες σιγά να μην μπορούμε να κερδίσουμε την Τζέσικα να το κλείσουμε το μαγαζί. Εσύ είπας, Πετρά, ναι, εγώ τα από αυτά. Εγώ εκτέθηκα. Αλλά και το ξαναλέω, αν είναι να μην μπορούμε να αποκλείσουμε τη Τζέσικα από τη Βουλγαρία, να το κλείσουμε, παιδιά, το μαγαζί. Γεια σου Γιώργο μου, το μοναδικό είδος πεύκου που αντέχει περισσότερο στη φωτιά και ξαναμπλαστώνει αν κόπη η σπάση είναι το Pinus rigida. Πισόπευκο, υπεύκη ή άκαμπτη στα ελληνικά, δυστυχώς δεν βρίσκει σε ελληνικά φυτώρια. Έχω δει σε Κηφισιά και Νερίτρα. Δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω, δεν έχω την γνώση τη δική σου στα φυτά και τα δέντρα.

Έχω όμως πεύκα στο σπίτι μου, εκεί στην τιμημένη τη Νέα Ερυθρέα. Έχουμε στον κήπο μας πεύκα. Μεγάλος διάολος το πεύκο. Δεν είναι. Είναι ευχή και κατάρα, παιδιά, το πεύκο, διότι είναι νέο, οξυγόνο, όλα αυτά, πράσινο, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά και η εφλεκτότητα την οποία έχει είναι κάτι το οποίο το κάνει ένα δέντρο το οποίο δεν θες να το έχεις, δηλαδή τη σήμερα ημέρα, με την ευκολία με την οποία εκδηλώνονται φωτιές πατού. Και από πλευράς καθαριότητας, με τις βελόνες που πέφτουν από τα πεύκα όταν λιγάκι φυσάει, όπως αυτές τις ημέρες, καθιστούν το πεύκο μεγάλο διάολο και μεγάλο μπελά, μεγάλο πονοκέφαλο. Δημήτρη Κυλάκο, καλημέρα φίλε μου, να σε καλά, καλή δουλειά και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμα και για την ακρόαση.

0: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε μερικά ηχητικά τώρα που έχουμε ετοιμάσει, παιδιά. Ξεκινώντας με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριακό Μητσοτάκη, τι είπε χθες κατά τη διάρκεια αυτής της σύσκεψης που είχαμε στο Μεγάρο Μαξίμου για τους πυρόπληκτους, την καταγραφή όλων αυτών των ζημιών που είχαμε και στη Δυτική Αττική και το στοίχημα της κυβέρνησης τώρα να τρέξουν γρήγορα διαδικασίες αποζημιώσεων για τους πυρόπληκτους.
1: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Το θετικό σε αυτή την ιστορία με τις αποζημιώσεις, δεν ξέρω αν όντως έχουν υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν χαρακτηριστικές περιπτώσεις καθυστερήσεων στην καταβολή των χρημάτων, όπως αυτή που μου επισημαίνει η φίλη μου η Έλλη εδώ, ότι στο Λαγονίσι που κάηκαν πριν από 3 χρόνια, κάηκαν και σπίτια και οικίες, ακόμη δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους. Ξέρω όμως πως τουλάχιστον δεν γκρέμεσαι από τα χείλη του εκάστοτε υπουργού για να μάθεις τι δικαιούσε. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός τον οποίο έχει φτιάξει η κυβέρνηση εδώ και κάμποσα χρόνια και ενεργοποιείται όποτε έχεις τέτοιες φυσικές καταστροφές. Θες είναι πυρκαγιές, θες είναι πλημμύρες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να προκύψει στην πορεία και δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί ο μέσος πολίτης σε επίπεδο κόστους δηλαδή και σε επίπεδο επόμενης ημέρας. Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, ενεργοποιείται και έρχεται η κυβέρνηση και αναλόγως και την κατάσταση των οικονομικών της χώρας μπορεί να κάνει και προσταφαιρέσεις. Δηλαδή να πει αυτό το μέτρο μπορούμε να το κάνουμε έτσι, το άλλο μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς. Διότι ακούω πως για τις επιχειρήσεις, ας πούμε, κάποια επιπλέον μέτρα θα ληφθούν. Θα υπάρξει κάποια πρόνοια έτσι ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν το συντομότερο δυνατόν. Κριτική ασκείται ήδη από πλευράς αντιπολίτευσης. Ακούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Βρέθηκε και αυτός χθες στο Πόρτο Γερμένο και τις πληγήσεις περιοχές.
2: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγείες, γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Για αυτό το τελευταίο, για το πρόγραμμα Αιγείες, έχει δίκιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις κάποια στιγμή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Τι έγιναν όλα αυτά τα λεφτά? Μιλάμε για πολλά λεφτά τα οποία πήραμε και από την Ευρώπη για το πρόγραμμα Αιγείς, για να εξοπλίσουμε καλύτερα και τους πυροσβέστες μας, να έχουμε πιο νοικοκυρεμένα τα δάση μας, πιο προστατευμένο το περιβάλλον και αυτούς που κατοικούν στα δάση μας και τους θέλουμε εκεί. Δεν θέλουμε να περιθωριοποιηθεί κι άλλο η ύπαιθρος, να ερημωθεί, να ερημώσει. Και δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε εκεί. Δηλαδή, okay, καλά όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις, τις οικοσκευές και όλα αυτά. Το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει εδώ και δεν έχει απαντηθεί επαρκώς και από την κυβέρνηση και από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους είναι

0: πώς θα πείσεις αυτόν που είδε όχι μόνο το σπίτι του να καταστρέφεται, είδε να γίνεται στάχτη μια ολόκληρη περιοχή. Πώς θα τον πείσεις τα επόμενα χρόνια να είναι εκεί, να μείνει εκεί, όταν όλο το δάσος, όλο το πράσινο έχει καταστραφεί και δεν έχει μείνει τίποτα. Αυτά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης από πλευράς Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης με κλιμάκιο του κόμματος βρέθηκε στο Πόρτο Γερμενό. Για να τον ακούσουμε.
1: Εδώ στο Πόρτο Γερμενό που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές. Δυστυχώς, άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
0: Μάλιστα, και έχουμε και μία ακόμη δήλωση να ακούσουμε, μία ακόμη τοποθέτηση από τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Γιατί αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος, τώρα μιλάμε για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, σε λίγους μήνες θα μιλάμε για τις πλημμύρες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο χειμώνας δεν είναι και τόσο μακριά όσο νομίζουμε. Ο χειμώνας είναι πρώτων πυλών. Από τώρα πρέπει δηλαδή να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, αν δεν θέλουμε να τρέχουμε το χειμώνα, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Διότι τώρα με την καταστροφή που υπέστη και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, παρένθεση εδώ, άλλα στοιχεία ακούσαμε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, άλλα από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με τα στρέμματα που κάηκαν. Εφανώς λιγότερα τα στρέμματα τα οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός πως κατεστράφησαν από αυτές τις φωτιές. Είπε πως συνολικά είναι κάπου 110.000 στρέμματα. Είχαμε την εικόνα πως είναι 130-140.000, μπορεί και μεγαλύτερο το νούμερο. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός. Φαντάζομαι θα υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Και για το ύψος και το μέγεθος της καταστροφής, και αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πολύ ακριβείς. Είναι τελικά 111.000 τα στρέμματα, δεν ξέρω. Φαντάζομαι η ενημέρωση που έλαβε ο Πρωθυπουργός θα είναι πιο ακριβής από αυτήν που μαθαίνουμε εμείς και ακούμε αριστερά και δεξιά. Τώρα, χθες είχαμε σύσκεψη εργασίας στο Δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του κυρίου Κατσαφάδου για τον συντονισμό των ενεργειών και τη διαχείριση των επιπτώσεων από την πυρκαγιά που έπληξε τις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τη σύσκεψη αυτή, σας τα έλεγα και νωρίτερα, μετήχαν τόσο ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, όσο και ο κύριος και ο Δήμαρχος Μεγαρέων, εκπρόσωποι της περιφέρειας, των αρμόδιων υπηρεσιών και των φορέων. Μπορούμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κατσαφάδο, κύριε Παπακαλούση, ωραία. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και κατοίκους που μίλησαν εδώ στον Sky, στη Βιβί Γκίκα, που έκανε ένα μεγάλο διπορικό στα Καμένα, στο Πόρτο Γερμενό.
3: Ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας, το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας, να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα θέματα πρώτων βιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες, και από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο.
0: Αυτά είπε χθες ο κύριος Κατσαφάδος. Να τα δούμε και στην πράξη αυτά. Καλά στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Σημαντικό και αυτό, να ολοκληρωθεί, να τελειώσει το πρώτο κομμάτι των διαδικασιών τόσο γρήγορα. Κάτοικοι του Πόρτο Γερμενού μίλησαν στη Βιβί Γκίκα. Σ' απελπισία είναι οι άνθρωποι αυτοί τώρα. Σ' απελπισία. Μιλάμε για σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί εδώ και πολλές δεκαετίες και τα είδαν μέσα σε μερικές ώρες να καταστρέφονται. Για ακούστε τι είπαν εδώ στον Sky.
4: 45 χρόνια που έχουμε να το φτιάξουμε. Μας το κάψανε σε μια βραδιά. Το είχα στήσει με αίμα και διβιδρότα και κάει και μέσα σε μισή ώρα.
5: Δεν έχει μείνει τίποτα. Ούτε κολυβηθρόξυλο.
6: Το Γερμενό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα. Εδώ ήταν ο παράδεισός μας, όσα περάσαμε εδώ. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσαμε.

0: γνωριστήκανε, παντρευτήκανε, τα πάντα.
1: Εδώ μέσα ήταν η ζωή μου. Άφησα όλη μου τη ζωή εδώ και θα αφήσω τώρα και τα κόκαλά μου για να σηκωθώ να φύγω, να μην το ξαναδώ.
2: Το πάνω χωριό δεν υπάρχει. Εγώ πέθανα. 5 μέρες να μας αφήσουν να περάσουμε. Δεν έχω φάει, δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω πιει νερό. Όλα γι' αυτό το πατέρα μου κοιτάει του Γιώργου τα χεράκια.

πεις αυτούς τους ανθρώπους και πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς θα τους πείσουμε να μείνουν εκεί και να χτίσουν και πάλι από την αρχή τις ζωές τους. Διότι αν χάσεις το δάσος, τη γη σου, την περιουσία σου, το σπίτι σου, δεν είναι εύκολο να πεις, να πατήσεις ένα κουμπί και να πεις εγώ ξαναχτίζω τη ζωή μου.

Μπορείς να πεις, Παπακαλού, πως τιμάμε και τον Αμερικανικό τον Νότο ακούγοντας Black Keys, ναι, εκείνοι οι ρίζες τους. Eagle Birds, το τραγούδι που ακούτε.

Γεια σου Αλεχάνδρο και πάλι. Τι μου λέει Αλεχάνδρο, ακούς και Σιριζέως και Ανελίτες να μιλούν για τις πυρκαγιές και σου πονάνε τα μάτια και το μάτι κυριολεκτικά. Ναι, γενικότερα εγώ θα έλεγα να μην κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις βάζοντας στη μέση τους ανθρώπους που έχασαν και τις οικογένειές τους έχασαν και τα σπίτια τους έχασαν και τις περιουσίες τους. Είναι μια συζήτηση βαθιά προσβλητική για όλους αυτούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Γεια σου Γιάννη μου, από το φορτηγό εν ώρα εργασίας μου στέλνει το μήνυμα το Γιάννη. Στην καλημέρα μου, ελπίζω να γίνει αναδάσωση μέχρι το τελευταίο δέντρο που κάει και στις περιοχές αυτές και να μην δούμε να ξεφυτρώνουν διάφορα έργα στις καμένες περιοχές. Ναι, το εύχομαι. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είναι και από πάνω η πολιτεία. Όταν θα φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, να μην τους εγκαταλείψει, να μην αφήσει την όλη υπόθεση αυτή της αναδάσωσης και του χτισήματος μιας περιοχής και πάλι από την αρχή στην τύχη της. Γεια σου Μάκη, καλημέρα. Αυτό το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, να μας πεις από ποιους πραγματικά στελεχώνεται. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος υπουργός ή κάποιο αρμόδιο στέλεχος? Υπάρχει από πίσω όνομα ή κάποιο υπεύθυνο όργανο? Κάποιος πρέπει λογικά να είναι αρμόδιος. Ναι, προφανώς υπάρχουν αρμόδιοι υπουργοί οι οποίοι διαχειρίζονται όλα αυτά τα μεγάλα χρηματικά ποσά που μας έρχονται από την Ευρώπη, και θα περίμενα και εγώ όπως και εσύ να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση από την κυβέρνηση αναφορικά με το που έχουν πάει αυτά τα λεφτά. Να βγουν να μας πούνε δηλαδή αυτά τα λεφτά είχαν προϋπολογιστεί για αυτό το σκοπό, τελικά πήγε αυτό το μέρος του ποσού για αυτόν τον σκοπό, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ή αυτά τα λεφτά ήταν να πάνε εκεί, απεντάχθηκαν γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Διότι έχουν υπάρξει και πάρα πολλές αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή έργα τα οποία ήταν να χρηματοδοτηθούν, δεν χρηματοδοτήθηκαν, αλλά πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Διότι είχε παρουσιαστεί από την κυβέρνηση, όχι από μένα. Η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει το Ταμείο Ανάκαμψης ως μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα, πως με τα χρήματα αυτά που ήταν πολλά και αφορούσαν και έργα που θα άλλαζαν, θα πήγαιναν στην επόμενη μέρα βασικές υποδομές της χώρας, θα γινόντουσαν και πολύ γρήγορα και θα λυνόταν και ένα πρόβλημα που υπήρχε με χρηματοδοτικά κενά τα οποία είχαν ανακύψει στην πορεία. Δεν ξέρω, και για μένα εκεί υπάρχει

ένα θέμα με τις απαντήσεις που δεν έχουν δοθεί και από τα αρμόδια υπουργεία και από την κυβέρνηση. Και για έργα, ξαναλέω, τα οποία είχαν ανακοινωθεί αρχικώς πως θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τελικά πεντάχθηκαν, και για έργα τα οποία κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και είναι αμφίβολο κατά πόσο τελικά θα τα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Ο Τάκης από το Λαγονής επανέρχεται με νεότερο μήνυμά του. Μου λέει πως αν έχεις καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο στο σπίτι σου και έχεις ασφάλιση πυρός και κάλυψη από δάσος και τρομοκρατική ενέργεια, γιατί χρειάζεται, ναι, χρειάζεται γενικότερα να έχεις προβεί σε αυτές τις ενέργειες, αν με ρωτάς, αν είναι η γνώμη σου από ό,τι καταλαβαίνω. Ρωτάς και τη δική μου γνώμη. Ναι, συμφωνώ ότι πρέπει, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια άλλη επιλογή. Εκεί που βρισκόμαστε, εκεί που είμαστε. Αλλιώς, κυριολεκτικά παίζεις με τη φωτιά. Κυριολεκτικά. Θα σκάσει φωτιά στην αυλή του σπιτιού σου. Αντώνης Βαλαγκούντης. Η Σάμος έχει γιορτή απελευθέρωσης επίσης. Α, δεν το γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη μου, για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Σπιτάκια ανακύκλωσης. Το επόμενο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι αυτή η ιστορία, αυτή η υπόθεση που έχει πάρει αρκετές διαστάσεις. Και αυτό όχι γιατί τσακώνεται για το θέμα αυτό Άδωνης Γεωργιάδης με το ΠΑΣΟΚ, που είναι το νέο επεισόδιο σε αυτή την ιστορία, σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον. Κυρίως θα έλεγα ότι έχουν υπάρξει αποκαλύψεις σε σχέση με αυτή την ιστορία. Τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης είναι αυτά τα σπίτια ανακύκλωσης τα οποία έχετε δει να υπάρχουν σε κεντρικές πλατείες ανά τη χώρα, ανά την επικράτεια, και στην Αττική έχουμε αρκετά τέτοια. Τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Είναι αυτά τα αυτόματα περιβαλλοντικά κέντρα υψηλής τεχνολογίας, όπου καλείσαι να επιστρέψεις άδειες συσκευασίες και παίρνεις κάποιο ανταποδοτικό κίνητρο. Κουπόνια, κάποια ελάχιστα λεφτά. Καλά, το ανταποδοτικό κίνητρο είναι αστείο. Έτσι, είναι αστείο το ανταποδοτικό κίνητρο. Δηλαδή όταν σου λέει επέστρεψέ μας 33 συσκευασίες, 33 μπουκάλια για να σου δώσουμε ένα ευρώ, τώρα τι κίνητρο είναι αυτό? Τι κίνητρο είναι αυτό, πραγματικά αναρωτιέμαι. Θυμάμαι να μου λέει η γυναίκα μου, όταν ήταν μόνιμη κάτοικος Ντίσσελντορφ, πως επέστρεφε 5 και 6 μπουκάλια και τις δίνανε ένα ευρώ πίσω, όχι 33. 33, ρε παιδιά, τώρα τι σοϊκίνητρο είναι αυτό? Τέλος πάντων, έχει παρέμβει στο θέμα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και πολύ καιρό. Σας έχουμε παρουσιάσει το θέμα μέσα από τη συχνότητα του Sky και με ρεπορτάζ τα οποία σας έχουμε παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Έχουν εκτελεστεί και εντάλματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το παρελθόν, με ευνηδιαστικούς ελέγχους και έρευνες στα γραφεία της Texan. Είναι αυτή η αμαρτωλή, αν μου επιτρέπετε ο χαρακτηρισμός, εταιρεία που πούλησε στους δήμους αυτούς τους οικίσκους ανακύκλωσης. Και ουσιαστικά το επίδικο εδώ είναι ότι και ανάμεσα στα ευρήματα του πορίσματος, πως καθένα από αυτά τα σπίτια αγοράστηκε έναντι 300.000 ευρώ, ενώ στην ελεύθερη αγορά η κοστολόγηση ήταν 66.000 ευρώ. Μια καινούργια διάσταση στο θέμα έχει βάλει η εφημερίδα Μανιφέστο, και ο Άδωνης Γεωργιάδης την έχει αναδείξει μέσα από αναρτήσεις που έχει κάνει στα social media, ότι τελικά δεν ισχύει αυτό ότι υπήρχε εναλλακτική να πάμε στην αγορά, δηλαδή, και να πάρουμε έναν τέτοιο οικίσκο ο οποίος θα κόστιζε 66.000 ευρώ. Η εναλλακτική των 66.000 ευρώ αφορούσε, από ό,τι έχω καταλάβει, κάποια μηχανήματα ανακύκλωσης εσωτερικού χώρου. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν την ίδια δουλειά. Και νομίζω δεν αφορούσε και τον ίδιο αριθμό συσκευασιών. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες όμως, οι λεπτομέρειες είναι που έχουν σημασία. Άρα, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, τουλάχιστον

0: ως προς το ποσό το οποίο καταβλήθηκε. Δεν υπάρχει καμία σκιά, διότι πρακτικά δεν μπορούσες να βρεις πάνω από 300, δεν μπορούσες να βρεις κάτι αντίστοιχο, κάποιο αντίστοιχο μηχάνημα, κάποιον αντίστοιχο οικίσκο σε χαμηλότερη τιμή. Και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης, καλά μόνο αυτός θα μπορούσε να βρει κάτι τέτοιο, που το βρήκε τώρα ο άτιμος δηλαδή, βρήκε μια γνωμοδότηση την οποία την είχε συντάξει η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη. Η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη, εκτός από δικηγόρος, νομικός και πρώην στέλεχος της Κομισιόν, έχει και μια άλλη πολιτική ιδιότητα, είναι γραμματέας του τομέα θεσμών και διαφάνειας του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Γεωργάκη. Οπότε η γνωμοδότηση αυτή φέρεται να υποστηρίζει εν πολλής όλα αυτά τα οποία σας λέω, ότι τελικά όλα έγιναν καλώς και σύνομα και συμφέροντα για το δημόσιο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος και το ποσό το οποίο κατεβλήθη και πόσο κοστολογούνται αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης στην ελεύθερη αγορά. Το βρήκε αυτό ο κύριος Γεωργιάδης και σου λέει εδώ είμαστε τώρα, θα διεμβολήσω με αυτό το ΠΑΣΟΚ και θα αρχίζω να τους επιτίθεμαι πολιτικά για το θέμα αυτό. Τους βρήκε μπόσικους δηλαδή. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, παρακαλώ πολύ, για αυτό το θέμα. Έκανε αναρτήσεις στα social media και ανέβασε και ένα βίντεο. Έχουμε ένα απόσπασμα, θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Θεωρεί ότι είναι παράνομη αυτή η γνωμοδότηση, ότι είναι λανθασμένη και ότι οι επιθεωρητές που την έχουν εκδώσει έχουν αστική ευθύνη ένα του δημοσίου, αλλά και ποινική ευθύνη σε απιστία και παράβαση καθήκοντος και πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά. Κύριε Ανδρουλάκη, τη γραμματέα θεσμών και διαφάνειας του Πασό Κινάλ για τα πράσινα σπιτάκια και το αν είναι σκάνδαλο ή όχι, τι ρωτήσατε? Μιλάτε μεταξύ στο κίνημα.
0: Υπάρχει απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει σε αυτές τις κατηγορίες και μιλάει για σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ακούμε τα όσα είπε χθες στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Τις αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή, σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις συνεχόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών.
0: Υπάρχει τοποθέτηση και της κυρίας Γεωργάκη, που είναι το πρόσωπο, αν θέλετε, αυτής της αντιπαράθεσης, διότι έκανε αυτή τη γνωμοδότηση. Λέει, απευθυνόμενη προς τον κύριο Γεωργιάδη, ότι είτε δεν διάβασε το κείμενό της, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε επέλεξε συνειδητά να το παραποιήσει. Με την ίδια να λέει πως η γνωμοδότηση αφορούσε αποκλειστικά ένα επιμέρους εξειδικευμένο νομικοτεχνικό ζήτημα και δεν είχε καμία σχέση με τη συνολική δικαστική και οικονομική διερεύνηση της υπόθεσης. Λέει δηλαδή πως ασχετός των όσων μπορεί να επισημαίνει για αυτές τις μονάδες ανακύκλωσης, ίδια καταλαβαίνω πως ασπάζεται τα περί σκανδάλου στο συγκεκριμένο θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πάντως, υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα τώρα. Το θέμα δεν είναι μόνο το κόστος. Δηλαδή, εδώ δεν έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Γεωργιάδης. Διότι η Κομισιόν, στις οχλήσεις που είχε προς την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική πολιτεία, ήταν εξ αρχής, από ό,τι φαίνεται, αντίθετη με αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, σε ό,τι έχει να κάνει με τις συσκευές τις οποίες ανακύκλωναν. Διότι θεωρούν στην Κομισιόν πως άδειες συσκευές, έτσι όπως έχουν κατασκευαστεί από τον παραγωγό ενός προϊόντος, θα πρέπει πρώτα το κόστος να το επομίζεται ο παραγωγός. Δηλαδή εκεί να πάμε να βρούμε μια λύση και όχι εμείς να αναλαμβάνουμε το κόστος της ανακύκλωσης αυτής της συσκευασίας. Γενικότερα η Κομισιόν με αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης θεωρούσε πως δεν θα γίνει σοβαρή δουλειά εξ αρχής, είχε ενστάσεις. Δηλαδή ασχέτως τώρα αν όντως κοστίζουν στην αγορά, τα βρίσκεις σε αυτήν την τιμή. Και εγώ δεν έχω καταλάβει και τον ρόλο αυτών των συσκευών ανακύκλωσης, από την άποψη ότι στη Γερμανία που ήμουνα τώρα αυτές τις ημέρες, αυτές οι μονάδες δεν υπήρχαν, παιδιά. Ξέρετε τι μονάδες υπήρχαν για να κάνεις ανακύκλωση? Είχανε 5 πλαστικούς κάδους, κανονικούς κανονικότατους, τους πιο φτηνούς, και σου έλεγε στον ένα κάδο πας ρίχνεις γυαλί, στον άλλον πας ρίχνεις χαρτί, στον άλλον πλαστικά, στον τρίτο τα υπόλοιπα τα σκουπίδια σου. Γιατί πρέπει να δίνουμε τόσα λεφτά για σπιτάκια ανακύκλωσης τα οποία δεν τα χρησιμοποιεί κανείς? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί και δεν έχει απαντηθεί επαρκώς.

0: Πάμε για διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με πρωινό μαγκαζίν.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Όλα σε θυμίζουν.
4: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 6 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούν είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου Κρήτης. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Στρατηγική σημασία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απόψε εντωμεταξύ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίστε ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδωρών, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή.

0: εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις φωτιές. Την πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου στην Κρήτη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική και γι' αυτό το λόγο έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσα στην Άρτα μετά από ισχυρή έκρηξη. Χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Ωστόσο, πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε χθες στις 10.30 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο στην Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 6 συλλήψεις έγιναν χθες σε Αττική, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Φιλπιάδα, Αργολίδα, Κέρκυρα, Χίο και Κο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια λόγω θερμών εργασιών, μπάρμπεκιου και καύσης πολυμάτων. Παράλληλα επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα. Απογολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Σειρά μέτρων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και κρατικής αρρωγής προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίας του κυβερνητικού επιτελείου από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στις πληγές επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν επληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Μετά από τη συζήτηση που έγινε με τους δημάρχους των πυρόπληκτων περιοχών αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι. Η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των πυρόπληκτων. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα προς την χρηματοδότηση της ανακατασκευής των οικιών, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη ευρείας εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δήμαρχο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%.
2: Ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα, οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα θέματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες και από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο.
0: Παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική θα γίνει σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, καταβαλώντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Πόρτο Γερμενό. Το Πασόκ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές, όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, διαρωτώμενος μεταξύ άλλων να αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα υγείας, αν οι Δήμοι έχουν απαραίτητα μέσα και αν απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των

0: δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγείες? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης?
1: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στρατηγική σημασία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργό τη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθε στο Μεγαρό Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκη, στον ισοτή είσοδο τη γαλλική Meridiam, αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα τη Ελλάδα, στι τεχνικέ δυνατότητε του ΑΔΜΕΑ αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεση. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 42χρονη υπηκός Ολλανδίας, η οποία κάτω από συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στα Μάλια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, όλοι υπηκόοι Ολλανδίας, εκ των οποίων 3 παιδιά. Στις διεθνείς εξελίξεις, υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι μια αφηρημένη αλλά πιο αποσυγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Las Vegas, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να εξαπολύσουν μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν οι Ιρανοί αξιωματούχοι ζητήσουν την έναρξη διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ενώ οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδαν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού για 60 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης, την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, ενώ τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμού θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά των στενών, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε χθες 8 εφήβους σε ποινές φυλάκισης και 5 ετών επειδή συμμετείχαν σε ένα ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. 7 από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και 8 ως υποστηρικτής της. Οι επιθέσεις, από τις οποίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Τζεσεκά στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με το Γιάνγκου Τσίτς και οι φιλοξενούμενοι σοφάρισαν με το Ρούσεφ 10 λεπτά αργότερα. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατετάρτου την Anderlecht. Ο δικέφαλος του Βορρά θα ανακοινώσει σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την ήττα με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μοντρέλ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.

0: gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγο του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
3: Sky 100,3.

Εδώ είμαστε και εμείς. Γεια σας, γεια σας. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Και όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Μέχρι και τις 22 Αυγούστου, παρακαλώ πολύ. Ναι, ναι, μέχρι εκεί θα το πάμε. Βοήθεια, που λέει και ο Παπακαλούσης. Βοήθεια, χριστιανοί. Κοντεύω να φλιπάρω. Παναγιώτης Παπακαλού στα DEX, ο Δημήτρης Γιαννίρης στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια και αυτής εδώ της εκπομπής, κόρων των πρωινών εκπομπών του Sky 100,3. Πέτρος Μωραήτης, σας υποδέχεται στο φάγε μας. 2-10-48-00-174. Ακούμε Μπέλα και Red Hot Chili Peppers. Γεια σου Δήμο μου από την Καρυθέα. Σχετικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όταν είδε η κυβέρνηση το τεράστιο κέρδος των εταιριών, γιατί δεν έκανε πίσω ή γιατί δεν έκανε ενέργεια πράγματα.

Η Μέρη, δεν έχεις καλή ενημέρωση για τα σπιτάκια. Τα χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος στη χώρα μας που είμαστε άξεστοι να γίνει σωστή ανακύκλωση. Στους κάδους που λες, πετάνε στην ανακύκλωση μέχρι και χαρτιά τουαλέτας. Ακόμη και οι υπάλληλοι του Δήμου ρίχνουν μέσα τα σκουπίδια που μαζεύουν από το δρόμο. Περνάει μετά το απορριμματόφορο και τα περνάει και τα παίρνει όλα αυτά. Αυτή είναι η ανακύκλωση. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Ότι σοβαρή ανακύκλωση αυτήν εδώ τη χώρα δεν γίνεται. Δηλαδή, είτε τα βάλεις στον μπλε κάδο είτε στον πράσινο, όλα καταλήγουν σε μια χωματερή. Αλλά δεν έχω την ίδια εικόνα, δεν συμφωνώ μαζί σου, Μέρη μου. Δεν αγκάλιασε τώρα κόσμο στα σπιτάκια ανακύκλωσης. Εγώ όποτε τα είχα χρησιμοποιήσει ήμουνα μόνος μου. Λοιπόν, μόνος μου ήμουν εκεί και πάλευα με τα μηχανήματα αυτά, τα οποία δεν έχω τίποτα με την εταιρεία. Τώρα σας λέω την εμπειρία μου ως χρήστης. Δεν ήταν καθόλου εύχριστα τα μηνύματα αυτά και εμφάνισαν και πάρα πολύ συχνά βλάβες. Οπότε μια, δύο, τρεις πήγα. Δεν τα έπαιρνε τα κουτάκια και τα μπουκάλια και λέω καλά, ντε για τώρα θα καθόμαστε να τρώμε χρόνο για ένα ευρώ τις 33 συσκευασίες. Πλάκα κάνουμε τώρα. Οπότε θέλω να πω το μείζον για μένα. Okay, τα ακούω αυτό που λέει ο υπουργός, ότι τελικά στην αγορά τέτοια μηχανήματα φτηνότερα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο σε ένα επίπεδο τέτοια τιμή, 300.000 ευρώ. Όμως εγώ δεν έχω καταλάβει και δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα ακόμη. Γιατί τα πήραμε αυτά τα μηχανήματα? Δεν βλέπω εγώ να χρησιμεύουν σε κάτι. Και λέω και πάλι, πώς γίνεται η διαλογή στην πηγή, στο εξωτερικό, στις ανεπτυγμένες χώρες, στην κεντρική Ευρώπη, με έναν πολύ απλό τρόπο. Έχεις έξω από το σπίτι σου, στα οικοδομικά τετράγωνα, 4-5 κάδους, παιδιά, απλούς πλαστικούς κάδους. Και σαν κανονικοί άνθρωποι που είμαστε, και αφού μας έχει ενημερώσει πρώτα η πολιτεία, ρίχνουμε τα γυάλινα σε ένα κάδο, τα πλαστικά στον άλλον, τα υπόλοιπα σκουπίδια στον άλλον και τελειώσαμε. Καθαρές δουλειές. Ούτε πολύπλοκα μηχανήματα, ούτε να τα ανακυκλώνει εκεί και να τα συμπιέζει επί τόπου. Αυτά βρίσκεις τρόπο να τα κάνεις με μια άλλη διαδικασία, εννοείται, στην πορεία της ημέρας και του χρόνου θα βρει η υπηρεσία τον τρόπο να τα κάνει. Αν βάλεις τον κόσμο σε μια τέτοια ρότα και τον ενημερώσεις, εγώ νομίζω πως θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα με απλούς τρόπους και να έχεις μια ανακύκλωση. Τώρα βέβαια διάβαζα χθες στην Καθημερινή το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου, αν δεν κάνω λάθος, πως επί της ουσίας η Περιφέρεια Αττικής πάει τώρα να ξεκινήσει την ανακύκλωση πάλι από το μηδέν. Και άλλα λεφτά, καινούργια λεφτά, καινούργια προγράμματα για να φτάσουμε επιτέλους σε ένα σημείο όπου αυτά τα οποία ρίχνουμε στους μπλε κάδους δεν θα καταλήγουν όλα σε λόφους σκουπιδιών στο χιτά φυλής και να τα τρώνε γλάρι όπως γίνεται τώρα. Είδε ότι αυτό γίνεται. Μπορεί εμείς να τα ρίχνουμε εκεί, αλλά στο τέλος της ημέρας σοβαρή ανακύκλωση δεν φαίνεται πώς γίνεται. Θα δούμε τι προβλέπει και το νέο σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για επανακίνηση του συστήματος ανακύκλωσης. Αλλά πάρα πολλά λεφτά, ρε παιδιά. Εκατομμύρια έχουν επενδυθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα εδώ. Έχουν επενδυθεί στην ανακύκλωση εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια και ανακυκλώνεται, διαβάζω, μόλις το 18% των απορριμμάτων. Μιλάμε για μια παταγώδη αποτυχία. Σε ένα άλλο θέμα τώρα για τη συνέχεια, που αφορά πια τα καλοκαίρια μας. Και τι αφορά? Αφορά τα καλοκαίρια μας, ο ιός, οι ιώσεις και οι γρήπες. Η γρήπη, διαβάζω χθες στην εφημερίδα Τα Νέα, έχει βάλει και φέτος τα καλοκαιρινά της, δυστυχώς. Και αυτό προφανώς έχει να κάνει και με την έντονη κινητικότητα που έχουμε και σε νησιά και σε καλοκαιρινούς προορισμούς και το φετινό καλοκαίρι. Συνωστισμός σε beach bar, σε club, σε πλοία. Αυτός ο συνωστισμός ευνοεί προφανώς τη μετάδοση του ιού, με τους γιατρούς να έχουν ήδη συνταγογραφήσει τις τελευταίες εβδομάδες πάρα πολλά αντιοικά, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν οι πολίτες τα συμπτώματα τα οποία έχουν. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ανοίγω εδώ μια παρένθεση την οποία θα την κλείσω, με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υπάρχουν ανακοινώσεις ανατακτά χρονικά διαστήματα από τον ΕΟΔΗ, έχουμε αρκετά κρούσματα και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα πολύ μεγάλο. Τι γίνεται με τους ψεκασμούς των κουνουπιών? Έβλεπα, δεν ξέρω από ποια περιφέρεια ήταν ή από ποιον δήμο, τώρα ζητώ συγγνώμη, η μνήμη μου δεν με βοηθάει για να θυμηθώ, ανακοίνωσαν ψεκασμό τώρα. Παιδιά, οι ψεκασμοί, εγώ θυμάμαι, γίνονται την άνοιξη ή το φθινόπωρο ή το χειμώνα. Δεν γίνονται ψεκασμοί τώρα καλοκαιριάτικα. Τώρα, αν κάνεις τώρα ψεκασμούς, πάει.

0: το χάσαμε το πλοίο. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα θέμα και εκεί και υπάρχει και ένα θέμα με το πώς τα κουνούπια, ας πούμε, έχουν αναπτύξει μια ανθεκτικότητα απέναντι σε αυτούς τους ψεκασμούς, διότι αυτός ο ιός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος των κουνουπιών ως επιτοπλίστων. Θα δούμε, έχουμε και εκεί αρκετά κρούσματα και εδώ στην Αττική και λοιμώξεις σοβαρές που έχουν καταγραφεί στην πόλη μας, στην Αθήνα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τους ιούς. Είναι μαζί μας η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος των πνευμονολόγων. Πνευμονολόγος η ίδια, θυμίζω, στο νοσοκομείο Σωτηρία. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσικρικά. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Βεβαίως, υπόλοιπο καλοκαιριού με ιώσεις και γρήπες. Είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία, κυρία Τσικρικά?
1: Ακούστε, ενώ κανένας δεν το θέλει, ότι είναι η πλέον δυσάρεστη έκπληξη. Παρ' όλα αυτά, ο τουρισμός και ιδιαίτερα από το ημισφαίριο που έχει τώρα χειμώνα, το καταλαβαίνετε ότι εκεί που έχουν χειμώνα έχουν γρήπη, έχουν ιώσεις. Οπότε οι τουρίστες που ταξιδεύουν σε μέρη τουριστικά και σε μέρη που έχουν τέτοιες κρυσταλλιένες ακρογελιές όπως η Ελλάδα και τέτοιο ήλιο, είναι λογικό ότι μαζί με τα μπαγκάζια τους πολλές φορές έρχεται και η γρήπη. Η εποχική γρήπη λοιπόν.
0: Στην Αθήνα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τους ιούς. Είναι μαζί μας η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος των πνευμονολόγων. Πνευμονολόγος η ίδια, θυμίζω, στο νοσοκομείο Σωτηρία. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσικρικά. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Βεβαίως, υπόλοιπο καλοκαιριού με ιώσεις και γρήπες. Είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία, κυρία Τσικρικά?
1: Ακούστε, ενώ κανένας δεν το θέλει, ότι είναι η πλέον δυσάρεστη έκπληξη. Παρ' όλα αυτά, ο τουρισμός και ιδιαίτερα από το ημισφαίριο που έχει τώρα χειμώνα, το καταλαβαίνετε ότι εκεί που έχουν χειμώνα έχουν γρήπη, έχουν ιώσεις. Οπότε οι τουρίστες που ταξιδεύουν σε μέρη τουριστικά και σε μέρη που έχουν τέτοιες κρυσταλλιένες ακρογελιές όπως

0: έρχεται και η γρήπη. Η εποχική γρήπη λοιπόν, ανάμεσα στην πνευμονολογική κοινότητα η οποία εμείς μιλάμε και συμμετέχουμε σε έναν ενεργό επιστημονικό διάλογο, φαίνεται ότι έχουμε κρούσματα γρήπης και μάλιστα γρήπης α. Αν και επιδημιολογικά δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί αυτή η αύξηση των κρούσματων στο νεοδί, και κυρίως αυτό γίνεται γιατί κάποια κρούσματα είναι αυτοπεριοριζόμενα. Δηλαδή είναι κάποιοι τουρίστες, είναι κάποιοι συνήθως νέα παιδιά. Τα περισσότερα περιστατικά έρχονται από νέα παιδιά που έχουν πάει στα νησιά και για μια-δυο ημέρες κάνουν πυρετό, κάνουν λίγο πύχα, παίρνουν κάποιο αντιπυρετικό, έτσι, κάποιο υποστηρικτικό, η μαμά τα υποστηρίζει και έτσι δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα.
1: Δεν δηλώνονται τώρα όλα αυτά, έτσι δεν είναι, δεν δηλώνονται τώρα στο σύστημα.
0: Όμως το νοσοκομείο όταν έρχονται στα κέντρα υγείας, όταν μιλάνε με τους συναδέλφους, εμείς είμαστε έμπειροι, ξέρουμε πια την κλινική εικόνα και γι' αυτό και με ψυχραιμία ενημερώνουμε.
1: Ναι.
0: Το σημαντικό, αν μου επιτρέπετε.
1: Η βαρύτητα πέφτει πάντα στις ευπαθείς ομάδες.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πηγαίνουμε για 15 Αύγουστο. Έχουμε πανηγύρια, έχουμε ομορφιές, όλοι θα πάμε, όλοι θέλουμε να διασκεδάσουμε. Το έχουμε ανάγκη και το αξίζουμε, γιατί δουλεύουμε πολύ και θέλουμε λίγες ανάσεις ξεκούρασης. Όμως αυτό που πρέπει να μείνει σαν μήνυμα είναι ότι αν κάποιος έχει πυρετό, αν κάποιος έχει βήχα, αν κάποιος αισθάνεται δύσπνοια ή επειδή σε κάποιους έχουν μείνει και εκείνα αυτό το κορεσμό που μετράγαμε από τον κορονοϊό, κάθε σπίτι έχει και ένα τέτοιο έτσι, οξύμετρο, καλό θα ήταν να κάνουμε ένα τεστ και να μην πάμε στον παππού και στη γιαγιά να τους δούμε. Ναι. Γιατί η εικόνα είναι πολύ πιο σοβαρή εκεί και τα πράγματα.
1: Και να διακόψουμε και εμείς από την πλευρά μας αυτή την αλυσίδα μετάδοσης του ιού. Σημαντικό και αυτό εννοείται, έτσι. Την αλυσίδα μετάδοσης του ιού στην κοινότητα. Μικρή διακοπή πρέπει να κάνουμε, κυρία Τσικρικά. Λίγο χρόνο σας ζητώ. Την υπομονή σας. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
3: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
4: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες,

Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τονίσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη, Σιτία στην Κρήτη. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό, έχει σταλεί μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, προκαλώντας φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έσβησε άμεσα, δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Ωστόσο, πολλές περιοχές, τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας, έμειναν χωρίς ρεύμα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή version της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Συνομιλούμε με την κυρία Σταματούλα Τσικρικά, την πρόεδρο των πνευμονολόγων και πνευμονολόγο στο νοσοκομείο Σωτηρία, για τις ιώσεις το φετινό καλοκαίρι. Ιώσεις, κυρία Τσικρικά, που έχουν κυρίως ήπια συμπτώματα πάντως.
1: Η βαρύτητα εξαρτάται πολλές φορές από το άτομο που νοσεί. Ναι. Οπότε μπορεί να ποικίλει ευρύως και να έχουμε διαφορετική κλινική εικόνα. Όμως το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι στις διακοπές, γιατί ξεφεύγουμε και λίγο και με το ποτό, κάποιοι που καπνίζουν δυστυχώς και είναι καπνιστές, και με το τσιγάρο, που είναι λοιπόν κάποιες πράξεις οι οποίες ρίχνουν την άμυνα του οργανισμού. Άρα και εκεί ξεχνάμε να πίνουμε πολύ νερό. Η ενυδάτωση είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθά. Δεν τρώμε συνήθως πολύ καλά, γιατί δεν έχουμε τον τρόπο να είμαστε στο σπίτι και να μαγειρεύουμε. Άρα η κατανάλωση, η υπερβολική κατανάλωση ανεπνευματούχων ποτών, το να καπνίζει κάποιος, το να ατμίζει, εγώ βάζω πάντα και το άτμισμα λόγω της ιδιότητάς μου στην Ευρώπη, το να μην κοιμάται καλά και να μην τρώει καλά, και κάποιες μέρες σίγουρα ρίχνουν την άμυνα του οργανισμού. Εκεί λοιπόν, σε ένα συνοστισμό, να μην το αντιληφθούμε καλά, είμαστε λίγο πιο ευπαθείς. Κάθε ένας από εμάς δεν χρειάζεται να ανήκει στην ευπαθή ομάδα, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί όντως να νοσήσει με γρήπη. Ναι. Άρα το πιο σημαντικό από όλα, νομίζω, και που αξίζει για να περάσουμε όλοι καλά στις διακοπές και να μην λείψει κανένας από το τραπέζι του πανηγυριού, είναι αν έχουμε λίγο πυρετό, αν έχουμε βήχα, αν έχουμε καταρροή, αν δεν αισθανόμαστε καλά, έχουμε τάση για εμετό ή έχουμε διαταραχές του γαστρεντερικού, να κάνουμε ένα αυτοτεστ. Δηλαδή ναι, να αυτοδιαγνωστούμε μόνοι μας ποια τα πράγματα είναι απλά.
0: Ναι, και ως ότου βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε νοσήσει, κολλήσει κάποιον ιό, ας απομονωθούμε λιγάκι.
1: Ας παραμείνουμε μία-δύο ημέρες. Ακριβώς.
0: Το λέω, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί βλέπω πως αρκετοί νέοι που έχουν και μια μεγαλύτερη κινητικότητα τώρα το καλοκαίρι, έτσι λογικό, πάνε από νησί σε νησί και καλά κάνουν τα παιδιά και οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, γυρνούν από τα νησιά και κάτι έχουν τσιμπήσει, κάτι έχουν κολλήσει.
1: Το έχουμε δει και στην κλινική πράξη, συζητώντας, ισχύει. Το πρόβλημα είναι ότι υποτιμούν τα συμπτώματα.
0: Ναι.
1: Κάποιος που είναι νέος, που θέλει να διασκεδάσει, που έδωσε πανελλήνιες, που πέρασε. Είμαστε κι εμείς, ήμασταν να το πω σωστά, και εμείς ναι, και ξέρουμε πώς είναι. Όμως έτσι, επειδή εκεί μπορεί να επιβαρυνθεί η κλινική εικόνα και να γίνει κάτι λίγο πιο βαρύ, και αυτό που θα αυτοπεριοριζόταν σε 2-3 μέρες μπορεί να σε οδηγήσει και στο νοσοκομείο, λίγο μία προσοχή. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ενημερώνουμε. Να πω ότι από την εμπειρία μου στα χρόνια της πνευμονολογίας έχω παρατηρήσει και ένα άλλο φαινόμενο. Μπορεί κάποιος να έχει συμπτώματα ή να έχει διαγνωστεί και να μην θέλει να διακόψει τις διακοπές του. Και αυτό λίγο να το δούμε στα συμπεριφορά. Γιατί κάποιος σου λέει, δεν έχω και τίποτα, δεν είμαι. Όμως όταν τελειώνουν τις διακοπές και πραγματικά έχουν εξαντληθεί, γιατί δεν αλλάζουν τίποτα έτσι στη διαδικασία των διακοπών τους, έρχονται κατάκοποι και εξαντλημένοι. Δεν το θέλουμε αυτό.
0: Όχι.
1: Ήρεμοι, καλά, να πλένουμε τα χεράκια. Μια μασκούλα, αν βλέπουμε ότι υπάρχει πολυκοσμία και εμείς ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, γιατί ο καθένας από εμάς ξέρει αν ανήκει σε κάποια ευπαθή ομάδα, και το καλοκαίρι θα κυλήσει εξαιρετικά.
0: Αυτό

0: θέλουμε να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι και να κυλήσει έτσι όπως περιγράψατε και εσείς την τοποθέτησή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσικρικά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος των Πνευμονολόγων και Πνευμονολόγος στο Σωτηρία.

0: Παπακαλού κράτατο το τραγούδι, να τα ακούσουμε όλο. Ολίβια Ροντρίγκο, αγαπάμε. Πάμε στην Σιτία, διότι η πυροσβεστική υπηρεσία μας έχει ενημερώσει εδώ και λίγη ώρα για μια φωτιά. Φαινόταν σοβαρή, αλλά φαίνεται πως έχουμε καλά νέα από εκεί. Φωτιά που ξέσπασε στο Καρύδι Σιτίας. Ο δήμαρχος Σιτίας είναι μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης. Γεια σας, κύριε Ζερβάκη, καλημέρα.
1: Τι κάνετε? Καλημέρα. Ναι, η φωτιά είναι σε μια χορτολιβαδική έκταση. Δεν έχει επεκταθεί σε πολιτικές καλλιέργειες. Η πυροσβεστική είναι εκεί, πολιτική προστασία. Δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, το ευχάριστο είναι αυτό, οπότε θεωρώ ότι μάλλον είναι σε υποέλεγχο, τέλος πάντων. Δεν έχουμε κοντά, ενώ έχει δοθεί βέβαια 112 στα τοπικά διαμερίσματα που είναι και δύο χωριά, ήταν ο Σικαρίδη, δεν απλώς για ενημέρωση και δεν...
0: Δεν ανησυχείτε ότι η φωτιά θα πάει προς τα εκεί,
1: Ναι, δεν φαίνεται προς το πάνω κάτι τέτοιο.
0: Πάει καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.

Αυτή είναι η Ολιβία Ροντρίγκο, hot όνομα της pop μουσικής σκηνής όλων αυτών των καιρών, με το γιατρικό της, The Cure. Σας έχει χαιρεθήσει το θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και την ανακύκλωση. Ο ΕΣΥ μου λέει πως έξω πληρώνουν σε πολλές χώρες με τον όγκο. Η ανακύκλωση είναι δωρεάν, έτσι ανακυκλώνουν. Άλλο μήνυμα που μου είχε στείλει ποιος, ο Χάρης, στη Γερμανία σου χρεώνουν το πλαστικό μπουκάλι όταν το αγοράζεις και απλά σου επιστρέφουν το ίδιο ποσό όταν το γυρνάς. Για παράδειγμα, 24 λεπτά το μπουκάλι το γαράνε. Γνωρίζω πως λειτουργεί εκεί το σύστημα. Είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό το σύστημα εκεί, διότι σε υποχρεώνει να το πληρώσεις τη τιμή, το κόστος της ανακύκλωσης. Άρα θες βεβαίως, δεν το γυρνάς και έχεις πληρώσει μια ακριβότερη τιμή. Σίγουρα δουλεύει καλύτερα αυτό το σύστημα, σίγουρα από, από τις 33 συσκευασίες που αποτιμώνται σε 1 ευρώ και νομίζω κανείς δεν είχε επιδείξει το παραμικρό ενδιαφέρον να στείνεται σε ουρές για ένα τόσο μικρό ποσό.

Αντώνης Παράσχης μου λέει το ίδιο, πως στη Γερμανία έχεις προπληρώσει 25 λεπτά το μπουκάλι και τα παίρνεις πίσω. Ναι, το θέμα είναι τις καλές πρακτικές του εξωτερικού να τις αντιγράψουμε και εμείς εδώ στη χώρα μας. Μπας και από αυτό το 18% των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται, ξεκολλήσουμε κάποια στιγμή, παιδιά. Μέρη βάζει και μια άλλη παράμετρο του θέματος με τα σπιτάκια ανακύκλωση στους εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους, καθάριζαν συνεχώς, φόρτωναν, ξεφόρτωναν, άλλαζαν σακούλες.

0: Από την δεκαήμερη παραμονή μου στο εξωτερικό το φετινό καλοκαίρι, βρεθήκαμε οικογενειακώ στη Γερμανία. Ξαναλέω, σας τα έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό που πάντα ξεχωρίζει όταν πηγαίνει στο εξωτερικό και είναι μια αρνητική διαπίστωση που κάνουμε όλοι για την χώρα μας και ειδικά όσοι μένουμε σε αστικά κέντρα, είναι το πόσο πράσινο έχουν εκεί έξω. Πόσα πάρκα και τι ποιότητα ζωής έχουν τέλος πάντων οι πολίτες, διότι αυτό είναι στο τέλος της ημέρας το πράσινο και τα πάρκα, ποιότητα ζωής για τους πολίτες. Εμείς, οι δικές μας πόλεις δηλαδή, σε ποσοστά αστικού πρασίνου ανακάτοικο παραμένουν από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, βλέποντας τα σχετικά στοιχεία. Στο 60% των ελληνικών πόλεων οι πράσινοι χώροι καλύπτουν λιγότερο από το 20% της έκτασής τους. Σε ευρωπαϊκές πόλεις προηγμένες, εκεί βλέπεις ότι είναι πάνω από το 50, 60 και 70%. Υπάρχουν κάποιες περιοχές της Αττικής που εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια μια καλύτερη εικόνα, όμως υστερούν σημαντικά έναντι των προηγμένων πόλεων του εξωτερικού χώρου. Και αυτό γιατί το κακό έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι η πολεοδομική διάταξη πια τέτοια που δύσκολα μπορείς, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας να κάνεις σοβαρές σημαντικές παρεμβάσεις. Μικρές ανάσες δροσιάς μπορείς να δώσεις στους πολίτες, αλλά κάποιες πολύ μεγάλες παρεμβάσεις είναι δύσκολο να τις κάνεις. Χθες η εφημερίδα Τα Νέα βάζει και μία άλλη διάσταση που έχει να κάνει με το πώς αξιοποιούνται τα δέντρα τα οποία υπάρχουν στις πόλεις μας. Μιλάμε για ελιές και λεμόνια. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιος από την εκάστοτε δημοτική αρχή, κάποιο συνεργείο που να πάει εκεί να επιληφθεί του θέματος, να μαζέψει τις ελιές ή τα λεμόνια. Σε εποχές που διαμαρτυρόμαστε πάρα πολύ και δικαίως για την ακρίβεια, σε ό,τι έχει να κάνει και με αυτά τα προϊόντα και με αυτά τα αγαθά, νομίζω είναι αμαρτία από το Θεό όλα αυτά να πετιώνται και να μην αξιοποιούνται. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο να τα πούμε για αυτό το θέμα. Για το πράσινο στις γειτονιές μας και τα δέντρα μας είναι ο κύριος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Τον καλημερίζω. Γεια σας κύριε Αποστολόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους εργαζόμενους του Sky 100,3 και στους ακροατές του.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με το πράσινο στην Αθήνα που βρισκόμαστε, τι έχετε να μας παρουσιάσετε εσείς ως αντιδήμαρχος?
1: Κοιτάξτε, δίνουμε μια μεγάλη μάχη για την εξάπλωση του πράσινου, γιατί αποτελεί μια βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, αλλά είναι και για μένα ένα προσωπικό στοίχημα, γιατί επί χρόνια έχοντας ασχοληθεί με ζητήματα του περιβαλλοντικού, του ευρύτερου περιβαλλοντικού χώρου, αποτελεί για μένα μια πολύ σημαντική παράμετρο. Και από τη στιγμή που ανέλαβα τη Δήμαρχος Πρασίνου, πέσαμε με τα μούτρα πραγματικά, και το λέω αυτό στην κυριολεκσία, με στόχο την ανάπτυξη και την αύξηση του πρασίνου στην πόλη, που είναι μια πολύ δύσκολη πόλη ως γνωστό. Έτσι το πρώτο που κάναμε ήταν να ψηφίσουμε, να εγκρίνουμε ένα νέο κανονισμό πρασίνου, ο οποίος αποτελεί και την αφετηρία των προσπαθειών που κάνουμε, και έχει αρκετές καινοτόμες διαστάσεις που αφορούν το ισοζύγιο πρασίνου που πρέπει να υπάρχει στην Αθήνα και να αυξάνεται πολλαπλά όταν, για παράδειγμα, έχουμε μια κοπή δέντρου. Έχει την προστασία, την αυξημένη προστασία για τα δέντρα. Έχει τον τρόπο που θα πρέπει να κλαδεύουμε τα δέντρα, έτσι ώστε να μην δημιουργούμε ζητήματα στην ανάπτυξή του και στο πώς αυτά θα μπορέσουν να επιβιώσουν το δύσκολο αστικό περιβάλλον. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Επίσης, δημιουργήσαμε και μια πλατφόρμα, το Athens 3, που αποτυπώνει την κάθε φύτευση σε συγκεκριμένο σημείο όπου γίνεται και μπορεί διαδραστικά, με έναν τρόπο, που να το πούμε κάπως έτσι, ο ενδιαφερόμενος, ο δημότης, ο οποιοσδήποτε, να μπει και να δει πού και τι φυτεύουμε

0: πόσο φυτεύω. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, αφού κάναμε αυτά τα δύο βασικά πράγματα, ξεκινήσαμε την προσπάθεια φυτεύσεων. Και ανακαλύψαμε ότι πραγματικά σε αυτή την πόλη, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι πάρα πολύ.
1: Αυτό δεν διαπιστώνετε κι εσείς που έχετε μία εμπειρία πολλών χρόνων από την παρουσία σας στην τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Αποστολόπουλο, ότι είναι και το μεγάλο πρόβλημα της Αθήνας. Δεν υπάρχουν χώροι τώρα να κάνεις πάρκα.
0: Είναι το μεγάλο πρόβλημα και πάντα όταν, ξέρετε, μου φύγουν ένα τέτοιο, αυτό το ζήτημα το πολύ βασικό, πάντα θυμάμαι τον Στέφανο Μάνο, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια πολύ πρωτότυπη ιδέα τα προηγούμενα χρόνια, στην αγωνία του προφανώς και αυτός να βρεθούν ελεύθεροι χώροι για την Αθήνα, και ήταν μια εξέλευτη πρόταση. Θα μπορούσε δηλαδή, αλλά έχουμε χάσει αυτή την ευκαιρία, να δοθούν.
1: Ποια πρόταση
0: χώροι,
1: να τη θυμίσουμε,
0: χώροι, ναι. Χώροι, να δοθούν χώροι το τότε ελληνικό που ακόμα δεν είχε πει σε αυτή τη διαδικασία που έχει πει σήμερα, ώστε να χτιστούν εκεί σπίτια για ανθρώπους που μένανε στην Κυψέλη, στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, και να πάμε να προχωρήσουμε σε κατεδάφιση πολυκατοικιών. Ήταν κάτι πολύ δυναμικό για τα μέτρα τα
1: ελληνικά. Και να φτιάξουμε εκεί χώρους πρασίνου. Ναι.
0: Ακριβώς αντίστροφα δηλαδή. Mm. Κάτι πολύ προηγούμενο. Αυτό βέβαια δεν υλοποιήθηκε ποτέ, χάθηκε αυτή η ευκαιρία.
1: Πολύ ριζοσπαστικό για Ελλάδα ακούγεται αυτό. Πολύ ριζοσπαστικό.
0: Ναι. πράγμα. Εν πάση περιπτώσει δεν έγινε έτσι. Έχουμε αυτούς τους χώρους πρασίνου που.
1: Ναι, είδα για παράδειγμα πριν από μερικές εβδομάδες, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι κύριε Αποστολόπουλε, πως ο Δήμαρχος Αθηναίων ο κύριος Δούκας εγκαινίασε έναν λεμονόκηπο στο Κουκάκι εκεί στην Καλλιρόης. Αυτό το λεμονόκηπο θα πηγαίνει κάποιος να τον φροντίζει, να κλαδεύει τα δέντρα, να βλέπει να αναπτύσσονται, να παίρνει μετά τα λεμόνια από τις λεμονιές?
0: Είναι ένα από τα 5 πάρκα που έχουμε δημιουργήσει, τα καινούργια. Ο λεμονόκηπος εκεί με τη βοήθεια και τη χορηγία και τη δημοτικού τομέα, δηλαδή πρέπει να μας βοηθήσει πολύ αμύτα. Είναι το microforest στην Αλεπόδρυπα με τη βοήθεια της L'Oréal. Είναι ένα μικρό πάρκο στην Ακακή με τη βοήθεια της ΔΕΗ Ακακή και Υπήρου συγκεκριμένα. Και το πάρκ, τα δύο πάρκα που έχουμε φτιάξει με δικές μας δυνάμεις, Κάβου και Κάλβου και Δεύτερη πίσω από το εφετείο Αθηνών. Ένα πολύ ωραίο γραμμικό πάρκο. Και το Εστιριζούπολη δίπλα στη Θερμίδα, που στην Οδό Βόλους, και εκεί είναι ένα μεγάλο πάρκο, καινούργιο και αυτό, σε κατελημένους, παρατημένους χώρους όλα αυτά. Προσέξτε τώρα, τα λεμόνια λοιπόν εκεί, προφανώς θα μπορούσε κάποιος και να δοκιμάσει να το πάρει το λεμόνι, και είναι κάτι ενδιαφέρον σαν προοπτική. Μας αρέσει η ιδέα αυτή ότι θα μπορούσε κάποιος να βλέπει τα νεράδια, να το πω κάποιος διαφορετικά, να πετιώνται κάτω, γιατί δεν τα παίρνει κανένα. Αντικαθιστώντας τις νερατζίες με λεμονιές, δίνεις μια τέτοια προοπτική ότι το λεμόνι δεν θα πεταχτεί κάτω. Θυμάμαι τη γιαγιά μου που έβαζε τα μικρότερα ξαδέλφια μου στην τοσίτα και μάζευε παλαιότερα, πολύ παλαιότερα νερατζάκια για να φτιάχνουν υλικό. Τώρα με τα λεμόνια έχουμε μια άλλη προοπτική. Και επίσης εξετάζουμε και το ενδεχόμενο να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με τις ελιές στην Αθήνα. Έχουμε κάνει μια απογραφή το τελευταίο χρονικό διάστημα για το οποίο υπάρχουν μαζικά ελαιόδεντρα. Θα τα πάμε βέβαια να γίνουν και απαραίτητες εξετάσεις.
1: Έχουμε αρκετές ελιές στην Αθήνα, κύριε Αποστολόπουλο?
0: Υπάρχουν αρκετές ελιές και υπάρχουν και σημεία που είναι μαζικά φυτεμένες, όπως για παράδειγμα ακόμα και την περιοχή του Ελαιώνα, τη Λεωφόρο Καβάλας. Το θέμα είναι να διερευνήσουμε, επειδή για παράδειγμα στη Λεωφόρο Καβάλας, στην περιοχή του Βοτανικού, ήταν και βιομηχανική ζώνη, να διερευνήσουμε αν αυτές έχουν και τις κατάλληλες προδιαγραφές για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν, και η βασική ιδέα είναι να μπορέσουμε, αν είναι όλα καλά και αρχίσουμε και με δυνάμεις εθελοντισμού να μαζεύουμε αυτές τις ελιές, να τις προσφέρουμε για κοινωνικούς σκοπούς, δηλαδή και οικογένειες οι οποίες ενδεχομένως έχουν προβλήματα επιβίωσης και που ακόμη και ένα μπουκαλιάδι τους είναι πολύ σημαντικό. Είναι στην προοπτική μας, στο πρόγραμμά μας αυτό να το δούμε, και μέσα σε αυτά πλαίσια να πω ότι έχουμε φυτέψει μέχρι σήμερα 13.609 νέα δέντρα στην Αθήνα. Έχουμε πάρα πολλούς προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο οι λαγοκέφαλοι που λένε κάποιοι, αν και υπερβολικό. Υπάρχουν πιο σημαντικό, είναι όχι αυτό που σημαίνει ο λαγοκέφαλος, που επειδή και έχω μια εμπειρία, εν πάση περιπτώσει, δεν υφίσταται στο μέγεθος το οποίο αποτυπώνεται και στα μέσα ενημέρωση κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει όμως πιο σημαντικό πρόβλημα. Εισβολικά είδη, δηλαδή σε είδη που έχουν έρθει από διάφορες χώρες του εξωτερικού, από την Κίνα, από την Αφρική, από την Ασία, τα οποία χτυπάνε τα δέντρα μας και τα φυτά και δημιουργούν προβλήματα. Και εκεί είναι μια

0: μεγάλη πρόκληση και στο Ραδιές υπάρχει πρόβλημα και στα Πλατάνια και στις... στις Μουριές είναι γνωστό, χαθήκαν επί της προηγούμενης δημοτικής,
1: ναι. 5.000. Ναι, ξέρετε κατά, γιατί, κύριε Αποστολόπουλε.
0: Χορηγούμε ή στεβάσματα, τα οποία το αντιμετωπίζουν, ή ακόμη περισσότερο πρωτότυπο, απελευθερώνουμε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, εχθρούς, φυσικούς εχθρούς έντομα, τα οποία τρώνε τα έντομα που τρώνε τα δέντρα.
1: Μάλιστα. Σημαντική και αυτή η πρωτοβουλία. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα. Εδώ ένα θέμα είναι πώς αποκτάς περισσότερο πράσινο σε μια πόλη που δεν έχει όσο θα θέλαμε. Ένα άλλο θέμα είναι πώς συντηρείς και φροντίζεις το υπάρχον πράσινο. Και το λέω αυτό γιατί εγώ, ας πούμε, στην περιοχή τη δική μου στην Ερυθρέα, έχουμε κοντά στο σπίτι μας ένα πάρκο, το πάρκο Ανδρέας Παπανδρέου. Πηγαίνοντας εκεί με τα παιδιά, χτες διαπίστωσα ότι πράγματι η Δημοτική Αρχή Κηφισιάς έχει όντως φροντίσει, έχει κλαδέψει, έχει ποτίσει. Λέω μπράβο οι άνθρωποι. Είχα πάει όμως πριν από μερικές εβδομάδες και στο Άλσο Σύγκρου. Δεν σε εσάς τώρα, μιλάμε για την περιοχή του Αμαρουσίου. Παρατημένη εικόνα, δηλαδή δεν γίνεται έστω και αυτά τα λίγα πάρκα τα οποία έχουμε να είναι σε μια κατάσταση τέτοια. Είναι τόσο δύσκολο για εσάς, για τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να τα φροντίζετε αυτά να είναι σε μια καλή κατάσταση?
0: Εντάξει, για το πάρκο Συγκρού συγκεκριμένα δεν γνωρίζω, γιατί είναι στο Μαρούσι, αν και θεωρώ ότι είναι ωραίο.
1: Ναι, δεν το λέω. Το βάζω ως παράδειγμα, επειδή εγώ δυστυχώς μένω στα Βόρεια και δεν κατηφορίζω συχνά για το κέντρο.
0: Εσείς στα Βόρεια, κύριε, δεν έχετε μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όσο μέσος Αθηναίος, όχι.
0: Εμείς εδώ έχουμε στην Αθήνα, αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη βάση. Γιατί τι συμβαίνει, η Αθήνα είναι ένα πεδίο, έτσι θα έλεγα, διαφόρων αντιπαραθέσεων, οι οποίες σχετίζονται με τα πάντα, από τα πολιτικά ζητήματα μέχρι διαπροσωπικές σχέσεις, μέχρι την εκτόνωση που κάθε ηθάρπαστος μπορεί να δημιουργήσει απέναντι στα δέντρα, ενώ τους βανδαλισμούς, για παράδειγμα. Και τι γίνεται με αυτό? Ενώ γίνονται αξιόλογες προσπάθειες στη συντήρηση του πράσινου και δίνουμε και μια μεγάλη μάχη για να επιβιώσουν και τα δέντρα που πιστεύουμε, ποτίζοντάς τα το καλοκαίρι ή κραδεύοντας το χειμώνα, έχουμε από τη μία μεριά κάποιους οι οποίοι φωνάζουν, για να μην πω ότι βρίζουν, ότι κραδεύουν πολύ τα δέντρα ή τα κόβουμε, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον να ακούγεται μέσα μια φάνταση θεωρία ότι οι Δήμοι κόβουν τα δέντρα για να προωθηθεί και να εξαπλωθεί το δίκτυο 5G, δηλαδή ότι να είναι, να το πω έτσι πολύ απλά. Και από την άλλη μεριά έχουμε κάποιους άλλους οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί δεν κλαδεύουμε τόσο τα δέντρα. Οπότε πρέπει να βρούμε με βάση και τα επιστημονικά δεδομένα, και νομίζω το έχουμε βρει, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες σχετικών επικοινωνιότητας, ένα μέσο όρο. Δηλαδή, κλάδεμα ναι, ήπιο ναι. Πολλές φορές όμως οι συνθήκες μας εμποδίζουν εκ των πραγμάτων. Για παράδειγμα, οι μουριές που έχουν χτυπηθεί από το κινέζικο σκαθάρι και που προσπαθούμε να τις διασώσουμε, όπως είπα πριν, χάθηκαν 5.000 μουριές από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Διαπιστώθηκε στην πράξη ότι όταν κλαδεύονται λιγότερο, τεραίνονται και λιγότερο. Οπότε έχουμε μειώσει την κλάδευση τις μουριές για αυτόν τον λόγο. Σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται βέβαια περισσότερο ένταση κλαδέματος, γιατί μπορεί ένα δέντρο να έχει προσβληθεί από κάποια άλλη ασθένεια και να χρειάζεται περισσότερο για να μπορέσει να επιβιώσει. Όλα αυτά είναι παράμετροι που σταθμίζονται. Υπάρχουν, όπως είπα και πριν, πολλοί οι οποίοι από ημιμάθεια ή από διάφορα ορμόμενα, από διάφορες παρορμήσεις, είτε πολιτικές, είτε προσωπικές, είτε οτιδήποτε, λένε τα δικά τους. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε το σωστό και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.
1: Όντως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων.

0: θα είμαστε λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Μεγάλη γιορτή σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρους. Χρόνια πολλά και πάλι στους Σωτήριδες και τις Σωτηρίες, κάτι καλό παιδιά. Εντάχει και έτσι τηλεγραφικά σε άλλα νέα από τον κόσμο. Πρώτων πυλών φαίνεται πως είναι μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για το στενό του Ορμούζ. Κάτι θα πάρει το Ιράν, κάπου θα κάνει πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από ό,τι φαίνεται. Κάποια από τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας έχουν δημοσιευθεί. Βεβαίως πάντα ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, οπότε ας περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και μετά τα λέμε. Συζητιέται πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες αυτή η αλλαγή που έχουμε στην ηγεσία της Google ό,τι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο αρχιτέκτονάς της, ο Jeff Dean, αποχωρεί στην θέση του ο Ντέμις Χασαμπής. Να δούμε τι ακριβώς θα σηματοδοτήσουν αυτές οι αλλαγές ό,τι έχει να κάνει με τις μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη. Με την Google βέβαια, όπως υπογραμμίζουν μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης, να χάνει διαρκώς κορυφαία στελέχη. Υπάρχει και εκεί ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Αυτά μας διώχνει ο κύριος Παπακαλούσης, διαφημίσεις, δίκτυο ειδήσεων, αναλυτικότατο, το οποίο θα εκφωνήσει η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εμείς επιστρέφουμε αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στο πόστο μας, στη θέση του Γιώργου Ψάλτη. Μένετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται ο Σπύρος Μάλης. Γεια χαρά!
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
4: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
3: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.
5: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία. Η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, στο οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Καθεσυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του ΣΚΑΙ ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης για τη φωτιά που ξέσπασε στις 5.30 το πρωί σε χορτολιβατική έκταση στην περιοχή Καρύδη. Ανέφερε η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό, δεν έχει επεκταθεί σε καλλιέργειες, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επηγές δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα προκαλώντας φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έσβησε άμεσα, δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Ωστόσο, πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε λιγότερο από έναν μήνα οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. Στρατηγική σημασία, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου εταιρεία Great Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες το Μεγάρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδος της γαλλικής Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, στις τεχνικές δυνατότητες του ΑΔΜΙΑ αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεσης. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμού. Η τιμή του αμερικανικού αργού βρίσκεται στα 74 και 76 δολάρια το βαρέλι, ενώ του Μπρέτ στα 79 δολάρια ανά βαρέλι. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του ορμού βρίσκεται σε τελικό στάδιο, ενώ οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετά έδιδαν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του, μιλώντας στο Las Vegas, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Τσεσεκά, στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7.

0: Βουφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 Μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
7: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
8: Α 88,6.

σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Και όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στο 88 και 6. Πρωινό Πέμπτης, 6 του Αυγούστου. Μία ακόμα θερμή, θερμότατη ημέρα.

και όταν έχει ζέστη ήδη από τις πρώτες ώρες της ημέρας που χαράζει, καταλαβαίνετε τι θα ακολουθήσει. Υπομονή, αδερφιά, θα περάσει και αυτό. Το μυαλό μας είμαι σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν εξωτερικές εργασίες, που είναι υποχρεωμένοι να είναι στο ύπαιθρο, για παράδειγμα, ή ακόμα και στους δρόμους, για να δουλέψουν, για να μας εξυπηρετήσουν. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, είναι η μεταμόρφωση της Σωτήρος. Γιορτάζει ο Σωτήρης, γιορτάζει η Σωτηρία. Γιορτάζει επίσης και η Ευμορφία και η Μορφούλα. Χρόνια τους πολλά και καλά.

Σαν σήμερα, τα επαναστατικά χρόνια του 1826, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Σαν σήμερα το 1945, το βομβαρδιστικό, αμερικάνικο βομβαρδιστικό Enola Gay, που είναι αναγραμματισμός του Alone Gay, το ο μόνος δηλαδή, ρίχνει την πρώτη ατομική πυρηνική βόμβα στη Χιροσίμα. Σημαντική ημέρα και η σημερινή. Καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικάνων. Λίγες ημέρες αργότερα, οι Αμερικάνοι θα ρίξουν και μια άλλη πυρηνική βόμβα, ατομική, στο Ναγκασάκι. Και δικαιολογώντας αυτή την θηριωδία, λένε ότι με αυτές τις βόμβες, τις ατομικές, έγινε πιο σύντομο το τέλος, ήρθε πιο σύντομα το τέλος του πολέμου και αποφεύθηκαν χιλιάδες μανθάνατοι Αμερικάνων, αλλά και Ιαπώνων. Αυτή, επαναλαμβάνω, είναι η επίσημη δικαιολογία για αυτήν την θηριωδία. Σαν σήμερα το 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λίτζι Κερουμπίνη. Σαν σήμερα το 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου του 1976, το ερευνητικό τουρκικό σκάφος «Χώρα» παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Εννοείται. Στην ουσία εγκαινιάστηκε με αυτόν τον τρόπο η αμφισβήτηση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας από τους Τούρκους μέσω ερευνητικών εργασιών. Και λίγα αργότερα θα πει, και σε συνεννόηση βεβαίως με τον Καραμαλή, ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ανδρέας Παπανδρέου, το περίφημο μέσα στη Βουλή, «Βυθίσατε το χώρα». Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, όχι μόνο για την ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, αλλά γιατί εγκαινιάζεται ο πρώτος διαδικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου, του ίντερνετ. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς Λι, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, τα 3W. World Wide Web. Η διεύθυνση είναι http://info.cern.ch και είναι, ας το έχουμε αυτό υπόψη,

ως μια, να το πούμε, και η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Η πρώτη ιστοσελίδα, λοιπόν, στο διαδίκτυο ανήκει στο Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής στην Ελβετία, εκεί που είναι το CERN, που γίνεται το περίφημο πείραμα στο CERN. Ένας ακόμα λόγος γιατί είναι σήμερα μια σημαντική ημέρα, γιατί σαν σήμερα το 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το περίφημο «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 στο Στίβο, έτσι. Και την επιτυχία του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα σε μήκος άνευ φοράς. Αυτή την κούρσα, βεβαίως, ξέρουμε κάθε λεπτομέρειά της, την έχουμε δει και την έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φορές, όπως και το τελείωμα αυτής της κούρσας, το στραβοπάτημα στο τελευταίο εμπόδιο της Αμερικάνας αθλήτριας που προηγούνταν, που έπεσε, και από εκεί και πίσω ερχότανε με φόρα η Βούλα Πατουλίδου για να κόψει πρώτη το νήμα και να μείνει στην ιστορία.

Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Όπως είπαμε, θα έχει ζέστη και σήμερα. Θερμοκρασία έως 34 βαθμοί Κελσίου. Είναι στις υψηλότερες τιμές, λίγο πιο κάτω από τις προβλέψεις που είχαμε στην αρχή της εβδομάδας. Όπως μέχρι και αύριο, ναι, αυτό συμβαίνει. Ενώ η πρόβλεψη μιλούσε για τη 35-36, τώρα το ανώτερο που θα έχουμε Πέμπτη Παρασκευή θα είναι 34. Αν αυτό κάνει μία διαφορά. Όμως η πρόβλεψη για 37 άρια αλλά και 38 άρι, να το καινούριο, για Σάββατο και Κυριακή παραμένει. Σάββατο λοιπόν, από το μεσημέρι και μετά θα είμαστε 36-37 βαθμούς και δεν θα έχουμε αρκετά ισχυρούς ανέμους, 2 με 3 μποφόρ, αυτό είναι καλό για τον κίνδυνο της πυρκαγιάς εννοώ. Ενώ την Κυριακή, το μεσημεράκι, ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 38 να μας βρει τουλάχιστον στη θάλασσα. Είναι το καλύτερο, το πιο ιδανικό σενάριο. Να πούμε όμως ότι την Κυριακή και από το Σάββατο, αλλά περισσότερο την Κυριακή, θα έχει αρκετά συννεφάκια στον ουρανό και την Κυριακή υπάρχει μια πιθανότητα ασθενούς βροχής. Θα έχουμε δηλαδή τη ζέστη, τον καύσωνα, θα έχουμε και κάτι να μας δροσίζει με αυτή την ασθενή βροχή, εάν υπάρξει. Καυτή θα είναι και η αρχή της επόμενης εβδομάδας. Με 38 για να βλέπω μέχρι και Δευτέρα και Τρίτη. 37-38. Να πούμε, να θυμίσω μάλλον για ακόμα μια φορά, ότι σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για την εβδομάδα, αλλά και για την επόμενη εβδομάδα. Κάθε χρόνο, παραδοσιακά, αυτό κάνουμε, κατεβάζουμε τα ρολά, τα καλοκαιρινά. Μία εβδομάδα δηλαδή, παίρνουμε όλη την αδειά μας, ένα κομμάτι τέλος πάντων, και επιστρέφουμε μετά το 15 Αύγουστο, για να το έχουμε υπόψη μας.

Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Ο Τραμπ λέει είναι σφόδρα δυσαρεστημένος με τους συνεργάτες του, με τον αντιπρόεδρο, τον υπουργό άμυνας ή αλλιώς υπουργό πολέμου.

των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους ταχώνει, ειδικά για το γεγονός ότι τον έβαλαν σε περιπέτειες με τον Περσικό κόλπο. Δεν το ήθελε αυτός. Αυτό το παιδί ήταν πιο ήσυχο, αλλά παρασύρθηκε. Να, αυτή είναι η αφελής δικαιολογία που σιγά σιγά τη βλέπω να προχωράει από τους οπαδούς του. Αλλά τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι έχουμε, λέει, μια περαιτέρω πτώση της τιμής του πετρελαίου. Καλό είναι, ακόμα καλύτερο βεβαίως, αυτό να το δούμε και στις τιμές στα βενζινάδικα, στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Και σύντομα, έχουμε συνηθίσει να πληρώνουμε πάνω από 2 ευρώ είτε το πετρέλαιο, είτε την αμόλυβδη, τη βενζίνη. Και αυτή η συνήθεια είναι ό,τι χειρότερο. Σας είπα χθες πόσα κερδίζουν μια έρευνα που έκανε η εφημερίδα Guardian, η Βρετανική, οι 8 μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο. Παραπάνω, σε αυτό το τρίμηνο, παραπάνω από 90 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδισαν, παραπάνω, επαναλαμβάνω, έτσι, το κέρδος τους μέσα στην τριμηνία αυτή, το παραπάνω, το έξτρα. Δηλαδή αυτό μεταφραζόταν σε 700.000 ευρώ το λεπτό. Για να καταλάβετε. Ερχόμενοι στα δικά μας, να πούμε ότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδος, την οποία δεν τη θέλουν καθόλου οι Τούρκοι, γιατί θέλουν να έχουν λόγο στα πάντα ό,τι συμβαίνει στο Αιγαίο και στη Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά εδώ Ελλάδα και Κύπρος θα προχωρήσουν, παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Ενέργειας εκεί στη Κύπρου δεν είναι θειασότης αυτής της διασύνδεσης. Έγινε και ένα σχετικό επεισόδιο πριν από αρκετούς μήνες. Όμως αυτή η διασύνδεση θα έρθει μέσω Γαλλίας. Μέσω δηλαδή εγγυήσεων, αλλά και βοήθεια στήριξης της γαλλικής πλευράς, ενός γαλλικού κολοσσού. Και αυτό δίνει περισσότερες πιθανότητες, αφού το ξεκινήσουμε, να το ολοκληρώσουμε αυτό το καλώδιο. Θα το δούμε. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, σίγουρα θα αντιδράσουν οι Τούρκοι, δεν το συζητάμε. Είναι όπως σας ακούω, μάλλον όπως μας ακούτε και σας μιλάω. Είναι κατά το όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Κατά τα άλλα, αυτή η 46χρονη Ελληνίδα που εμπλέκεται στην επίθεση στην Μαρφίν το 2010 και συνελήφθη πριν από λίγες εβδομάδες στην Αγγλία, επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα. Δεν άσκησε κανένα ένδικο δικαίωμα για να παραμείνει στην Αγγλία. Ζήτησε η ίδια, αφού συνελήφθη, να μεταφερθεί στην Ελλάδα και να δικαστεί. Υπάρχουν νέα στοιχεία εις βάρος της. Ελπίζω αυτά τα νέα στοιχεία να στοιχειοθετήσουν κατηγορία. Γιατί κάποιοι άλλοι, ή και ανάμεσά τους και κάποιοι από αυτούς που είναι και πάλι εμπλέκονται, μάλλον έχουν συλληφθεί, έχουν κατηγορηθεί και έχουν αθωωθεί. Βεβαίως, τώρα υπάρχει νέα τεχνολογία, υπάρχουν και νέα στοιχεία, κάποιες άλλες φωτογραφίες κάποιου άλλου χρονικού διαστήματος, αλλά με τα ίδια ρούχα και τα ίδια σακίδια, και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να στοιχειοθετήσει κατηγορία ή καταδίκη. Όπως και να έχει όμως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι συγκεκριμένοι ήτανε εμπλεκόμενοι. Ήταν δηλαδή σε αυτή την επίθεση. Βρισκόταν μάλλον, συγγνώμη, δεν είναι στην επίθεση, βρισκόταν σε εκείνο το σημείο όταν κεγόταν η Μαρφίν. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν ξέρουμε αν έκανε αξιόπινες πράξεις. Και δεν ξέρουμε αν αυτή είναι που φώναξε «κάψτε τους», γιατί μία γυναικεία φωνή ακούστηκε να το λέει αυτό. «Κάψτε τους». Ποιους? Τους εργαζόμενους στην τράπεζα. Αν είναι

Είναι δυνατόν. Αυτή λοιπόν η κυρία που ήθελε να κάψει, ή μάλλον συγγνώμη, όχι αυτή, αυτή που συμμετείχε στις διαδηλώσεις και ήθελε να ανατρέψει το καθεστώς, τον καπιταλισμό, βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στο άνδρο του καπιταλισμού, στην Αγγλία, δουλεύοντας ένα αεροδρόμιο εκεί, έχοντας φτιάξει και τη δική της οικογένεια. Αυτό είναι το μόνο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, που έχουμε να προσάψουμε. Τα άλλα όλα είναι υποθέσεις. Να είμαστε σωστοί. Ερχόμαστε στα δικά μας. Και θα ξεκινήσουμε με την αστυνομία. Θα ξεκινήσουμε με μια μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας εδώ της τοπικής, της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Συνέλαβαν δύο Σκοπιανούς. Δύο Σκοπιανούς που μέσα σε έναν μήνα είχαν προχωρήσει σε 12 διαρρήξεις σε σπίτια στην Καβάλα, αλλά ήταν και σε όλη την Ελλάδα, στην επικράτεια. Δηλαδή είχαν χτυπήσει και στα Τρίκαλα, είχαν χτυπήσει και στο Αγρίνιο. Τι έκαναν αυτά τα παλικάρια χρόνια στο άνδρο του καπιταλισμού, στην Αγγλία, δουλεύοντας ένα αεροδρόμιο εκεί, έχοντας φτιάξει και τη δική της οικογένεια. Αυτό είναι το μόνο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, που έχουμε να προσάψουμε. Τα άλλα όλα είναι υποθέσεις. Να είμαστε σωστοί. Ερχόμαστε στα δικά μας. Και θα ξεκινήσουμε με την αστυνομία. Θα ξεκινήσουμε με μια μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας εδώ της τοπικής, της αστυνομικής διεύθυνσης Καβάλας. Συνέλαβαν δύο Σκοπιανούς. Δύο Σκοπιανούς που μέσα σε έναν μήνα είχαν προχωρήσει σε 12 διαρρήξεις σε σπίτια στην Καβάλα, αλλά ήταν

τι έκαναν αυτά τα παλικάρια. Εντός πάρα πολλών εισαγωγικών. Πήγαιναν σε μια πόρτα που προφανώς δεν ήταν ασφαλείας. Έσπαζαν το μήλο της πόρτας, της κλειδαριάς. Και έμπαιναν μέσα, σηκώνοντας την κυριολεξία τα πάντα. Είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος. Από ό,τι φαίνεται, στην αστυνομική διεύθυνση της Καβάλας υπήρχαν πληροφορίες ότι αυτή εδώ, το τελευταίο διάστημα, ήταν στην Καβάλα. Και οι πληροφορίες λένε ότι αυτό το διάστημα, οι υπερυπολίες της αρμόδιας διεύθυνσης ήταν πάρα πολλές, έτσι ώστε να τους εντοπίσουν. Εντοπίστηκαν και από τη στιγμή αυτή έγινε και η παρακολούθηση και κάποια στιγμή έγινε και η σύλληψη. Αρκεί να σας πούμε μόνο ότι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες, υπάρχει, η σπήρα ήταν από τρία άτομα, γνωρίζουν τα στοιχεία του τρίτου, αλλά δεν τον συνέλαβαν. Συνέλαβαν τους δύο. Ο ένας από τους δύο συλληφθέντες αναζητείται από την Ιντερπόλ με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, στη Γερμανία αν δεν κάνω λάθος. Για τόσο καλά παιδιά. Ο λόγος. Παραμένοντας στο αστυνομικό δελτίο, να πούμε ότι προχθές είχαμε ...12 συλλήψεις για ναρκωτικά στην Καβάλα, συγγνώμη, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και κάποια στην Καβάλα. Και μάλιστα μία από αυτές τις συλλήψεις έγινε με επεισοδιακό τρόπο, γιατί έγινε έτσι, αντιστάθηκαν αυτοί που πήγαν να συλλάβουν οι αστυνομικοί. Επίσης είχαμε δύο άλλα περιστατικά, ένα στην Θάσο για οδήγηση υπό την επίρρεια ινοπνεύματος και ένα άλλο όπου του είχε αφαιρεθεί η άδεια, το δίπλωμα συγγνώμη, κυκλοφορούσε και ενεπλάκη και αυτό σε τροχαίο. Ό,τι χειρότερο. Πάμε τώρα χθες να πούμε για αυτή τη συμφωνία που έχουμε για την κεντρική πλατεία και την, εκεί την πιάτσα ταξίδι 3660. Μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Αστυνομίας, τον Βασίλη τον Λεμονίδη, ο οποίος προκάλεσε αυτή τη συνάντηση για να βρεθεί μια κοινή λύση έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι. Στο 3660 λοιπόν θα υπάρχει αυτή η πιάτσα του ταξί, θα παραμείνει και εκεί θα υπάρχει μια θέση προς το παρόν για ένα μίνι μπας. Ο στόχος είναι να γίνει και μια θέση και για ένα δεύτερο μίνι μπας. Το οποίο, τα οποία μάλλον, μίνι μπας, όταν θα έχουμε αυτή την εξέλιξη σύντομα, δεν θα πηγαίνουν, δεν θα ξεκινάνε το δρομολόγιο τους από το Τελωνείο για να περνούν από την Κουντουριώτου, από τον κόμβο εκεί της Κουντουριώτου, Ομόνια και μετά να πηγαίνουν είτε Άγιο Κωνσταντίνο είτε Προφητηλία. Άρα εδώ έχουμε μια μικρή ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου σε αυτό το πιο προβληματικό σημείο της Καβάλας. Επίσης μας είπε ο κύριος Λεμονίδης ότι καθημερινά υπάρχει παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας εκεί στη στάση του λεωφορείου με σκοπό να είναι ελεύθερη αυτή και να μην υπάρχει κάποιο αυτοκίνητο όχι ακριβώς μπροστά στη στάση, αλλά και πιο πριν, γιατί μιλάμε για μεγάλα αυτοκίνητα και είτε το αστικό είτε το αναπεραστικό και χρειάζεται χώρος για να μπει στην εσοχή. Ο στόχος είναι λοιπόν, όταν έχουμε αυτά τα αυτοκίνητα, να μπαίνουν στην εσοχή για να πάρουν επιβάτες, αλλά να μην κόβουν την κυκλοφορία. Και αυτό ήταν και ένα το αντικείμενο της κουβέντας που έγινε από τον ίδιο και με τον εκπρόσωπο πρόεδρο του υπεραστικού κτέλ της Καβάλας. Να το δούμε να γίνεται, γιατί είναι μεγάλη ευκαιρία, ευκολία να σταματάς στον δρόμο, να παίρνεις κόσμο και από πίσω

ο άλλος που ακολουθεί να περιμένει. Δεν είναι έτσι όμως το σωστό. Όπως επίσης είπε ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις αναφορικά με την ακύρωση μίας εκ των πέντε, ούτε μία ούτε δύο, πέντε διαβάσεων που είναι στην απόσταση από το χώρο του λιμανιού μέχρι πάνω το κυκλικό. Δεν χρειάζονται τόσες πολλές, γιατί ναι, εννοείται πως στις διαβάσεις είναι ο πεζός και ο πεζός έχει προτεραιότητα. Αλλά μπορεί να εξυπηρετηθεί, αν πάει λίγα μέτρα πιο δεξιά ή αριστερά από τις υπόλοιπες τέσσερις, να περάσει απέναντι. Μιλώντας για το κτέλ, να πούμε για το αστικό κτέλ, ότι από τη στιγμή που έγινε αυτό το περιστατικό με τη φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερός το λεωφορείο εκεί στην είσοδο στο νοσοκομείο της Καβάλας, από εκείνη τη στιγμή η αφετηρία ή το τέλος του δρομολογίου για το νοσοκομείο γίνεται εκτός του περιβόλου του νοσοκομείου. Σε εκείνη την εσοχή που όλα αυτά τα χρόνια, 16 χρόνια, πόσο είναι, τόσα δεν είναι, ναι, λειτουργίας του νέου νοσοκομείου της Καβάλας, ήταν ένα άτυπο πάρκινγκ. Τώρα λοιπόν εκεί κάνει τέρμα και από εκεί ξεκινάει το λεωφορείο. Είναι μια απόφαση καταρχήν προφορική της διοίκησης που είμαι σίγουρος ότι θα περάσει και θα υλοποιηθεί και στο πιο επίσημο κομμάτι. Εννοείται για λόγους ασφαλείας. Όπως σας έχουμε πει, σύμφωνα με τον πρόεδρο του αστικού κτέλ της Καβάλας, του κύριου Μακρογιαννίδη, ο οδηγός κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα με τη μηχανή του λεωφορείου ήδη από τη στιγμή που έστριβε αριστερά στο φανάρι εκεί στον Άγιο Σύλλα και προτίμησε να σταματήσει το αυτοκίνητο εκεί, το λεωφορείο, για να μην δημιουργεί πρόβλημα με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα που είναι κυρίως έξω από το νοσοκομείο. Αλλάζουμε θέμα και πάμε να μιλήσουμε για μια σημαντική εξέλιξη, γιατί όντως είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη για την έγκριση ενός έργου που θα κοστίσει σχεδόν 2,5 εκατομμύρια, 2,4 για την ακρίβεια, που έχει να κάνει με την αντιπλημμυρική θωράκιση εκεί στα καλύβια, στα λιμενάρια. Όταν έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, όταν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ύψος βροχής, εκεί στα λιμενάρια και ιδιαίτερα στα καλύβια, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει και αυτοκίνητα να παρασέρνονται και να καταλήγουν στη θάλασσα, τα θυμόμαστε. Τώρα λοιπόν εγκρίθηκε αυτή η χρηματοδότηση του έργου από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύψους 2,4 εκατομμυρίων ευρώ. Και προχωράμε. Αυτό είναι σημαντικό. Μένοντας η Θάσο, να πούμε για μια ανακοίνωση που εξέδωσε και μάλλον άρχη ανακοίνωση και επιστολή. Η επιστολή αυτή δόθηκε προς την εφορία της Καβάλας και βεβαίως κοινοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης του Πανθασιακού Συλλόγου των Επαγγελματιών, ο οποίος με αυτή την επιστολή ζητά την επανεξέταση της διαδικασίας ελέγχου των επιχειρήσεων στη Θάσο, υποστηρίζοντας ότι οι συνεχείς έλεγχοι στις ώρες αιχμής προκαλούν προβλήματα στις επιχειρήσεις και πλήττουν την εικόνα του τουριστικού προορισμού. Σας έχουμε πει και άλλες φορές ότι ειδικά τώρα το καλοκαίρι οι έλεγχοι στα καταστήματα, και όχι μόνο υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά επειδή τα περισσότερα είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος, γι' αυτό υπάρχει προσοχή εκεί, είναι συνεχής. Είναι από κλιμάκια της εφορίας, από Καβάλα, όχι όμως και μόνο από Καβάλα, είναι από την ΑΔΕ και από άλλες περιοχές. Ένας τελευταίος έλεγχος, την τελευταία φορά από ό,τι πληροφορήθηκα, ήταν ένα κλιμάκιο από τη Θεσσαλία, από τα Τρίκα.

λέει την καρδίτσα. Θα σας γελάσω. Το κάνουν αυτό οι εφοριακοί. Δεν πάνε δηλαδή να κάνουν έλεγχο μόνο στις δικές τους περιοχές. Γίνονται και τράμπες. Και πολλές φορές και από μακρινές περιοχές. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε μόνο αυτό το θέμα. Γίνεται λόγος για πρακτικές ελέγχου που πλήττουν την επιχείρηση.

ή καλύτερα την εικόνα της επιχείρησης. Με την έννοια ότι απασχολείται προσωπικό την ώρα της αιχμής για να εξυπηρετήσει τους ελεγκτές. Οι ελεγκτές κάνουν ερωτήσεις και στους ίδιους τους πελάτες. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση επιστολή, αυτή η πρακτική, δηλαδή οι ερωτήσεις προς τους πελάτες, δημιουργεί αμηχανία και αρνητικές εντυπώσεις. Ακόμα και όταν δεν διαπιστώνεται καμία παράβαση. Ο Σύλλογος, ο Παθασιακός, τονίζει ότι η φετινή τουριστική περίοδος είναι ήδη απαιτητική, με αυξανόμενο λειτουργικό κόστος και ελλείψεις προσωπικού, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε ελέγχους από πολλές διαφορετικές υπηρεσίες, γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο το Σύλλογο, επιβαρύνει περαιτέρω την αγορά και επηρεάζει την εικόνα της στάσου ως τουριστικός προορισμός. Δεν είναι δηλαδή μόνο η εφορία, είναι και το υγειονομικό, είναι και διάφοροι άλλοι. Εδώ έχω να πω ότι ναι, ίσως ο τρόπος μπορεί να είναι πολύ αυστηρός. Ναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα και δεν είμαι σχεδόν σίγουρος ότι μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Αλλά σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, αυτό που έχω να πω είναι αυτό που λέει και ο λαός μας. Ότι καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Αν είσαι εντάξει καθόλα, και με τα φορολογικά σου και τα υγειονομικά σου ή οτιδήποτε άλλο προβλέπετε, δεν έχεις να φοβηθείς, ελάτε κύριοι να ελέγξετε. Και βεβαίως να πούμε ότι οι έλεγχοι αυτοί γίνονται γιατί υπάρχει και μια συνολική εικόνα που λέει ότι συνήθως όταν έχουμε πολυκοσμία έχουμε και ροπή προς την παραβατικότητα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είμαστε κοντά στο διάλειμμα. Φυσικά έχουμε κι άλλα να πούμε και να σχολιάσουμε. Απλά να τονίσουμε, μιλώντας για την επιχειρηματικότητα, ότι από τις 2 έως και τις 5 του Οκτωβρίου θα έχουμε και φέτος το Καβάλα Expo, την έκθεση δηλαδή, την εμπορική του επιμελητήριου Καβάλας, θα είναι η 32η και το επιμελητήριο έχει εκδώσει ανακοίνωση με την οποία καλεί όλες τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση, η οποία και φέτος όπως πέρσι δεν θα έχει τίποτα ως λιανικό εμπόριο, μόνο εκθέτες δηλαδή προϊόντων, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν στην έκθεση μέχρι και το τέλος του Αυγούστου.

0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
1: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα,
1: Μελέτης Ηλίας,
2: Μιχάλης Οικονόμου,
1: Θανάσης Ντόβρης,
2: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
1: Γιώργος Νούσης,
2: Βαγγέλης Αλευρής,
1: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
3: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή.

0: συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
6: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
7: Α. 88,6.

Ήταν τα κόκκινα γυαλιά τραγουδισμένα από τον δημιουργό τους, τον Σταμάτη Κραουνάκη, έτσι, και είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Λοιπόν, συνεχίζουμε και σε αυτό το πρώτο κομμάτι θα συνεχίσουμε στον παλμό των τοπικών ειδήσεων και τον σχολιασμό τους. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι υπάρχει μια καθολική αντίδραση προς τη διαφαινόμενη προσπάθεια της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Καβάλας για να υποβαθμίσει, λένε αυτοί που αντιδρούν, αλλά να διορθώσει, λέει, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να είναι σύμφωνη με τους νόμους σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό των μαθητών, να κάνει διορθώσεις αναφορικά με τις τάξεις, δηλαδή ένα σχολείο από εξαθέσιο να είναι πενταθέσιο, από τετραθέσιο να γίνει τριθέσιο, κάπου εκεί υπάρχουν κάποιες μονάδες που υπάρχει η πρόθεση και συζητιέται, δεν έχει αποφασιστεί και είναι δεδομένη αυτή η πρόθεση και θα γίνει, το συζητάνε. Αυτή η συζήτηση έγινε γνωστή στην άλλη πλευρά και υπάρχει μια καθολική αντίδραση. Υπάρχει αντίδραση από παρατάξεις που είναι μέσα στον Σύλλογο των Εκπαιδευτικών της Καβάλας, της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπάρχει η αντίδραση από γενικότερα από το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Καβάλας και υπάρχει και η αντίδραση από την Ένωση Συλλόγων Γονέων των Σχολείων της Καβάλας. Όλοι είναι απέναντι και όλοι απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που αυτή η πρόθεση γίνει πράξη. Βεβαίως έχουν κινητοποιηθεί και βουλευτές από ό,τι μαθαίνω και από αυτούς μαθαίνουμε ότι, με ανακοινώσεις τους, ότι είναι αυτό που σας είπαμε, ότι είναι μέχρι τώρα δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο και επίσημο. Απλά υπάρχει μια πρόθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Σύλλογο των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, τονίζει λοιπόν την έντονη αντίθεσή του στην πολιτική της υποβάθμισης των σχολικών μονάδων με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις για τη μείωση της λειτουργικότητας των σχολείων και τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις έρχονται σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί σε προηγούμενη συνάντηση με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις οποίες δεν πρόκειται να υπάρξουν υποβαθμίσεις σχολικών μονάδων και όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανασφάλεια στους εκπαιδευτικούς και γεννά ερωτήματα για το σχεδιασμό που ακολουθείται. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με τα αριθμητικά και τα δημοσιονομικά, συγγνώμη, και με τα δημογραφικά κριτήρια, καθώς το δημόσιο σχολείο αποτελεί χώρο μάθησης, διαπαιδαγώγησης και κοινωνικοποίησης και όχι μια λογιστική άσκηση, όπως χαρακτηριστικά τονίζει. Και παράλληλα επισημαίνει ότι η υποβάθμιση των σχολείων συνεπάγεται τη μείωση οργανικών θέσεων, την επιβάρυνση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και τις αυξημένες μετακινήσεις εκπαιδευτικών, καθώς και την αποδυνάμωση του παραγωγικού και παιδαγωγικού έργου. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που μου κάνει εντύπωση σε αυτή την υπόθεση είναι ότι υπάρχει μια καθολική αντίδραση, αντίθεση και βεβαίως ξεκαθάρισμα ότι αν πάρθουν τέτοιες αποφάσεις θα γίνουν δυναμικές κινητοποίησεις. Ας μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ας δούμε και εδώ ότι εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Έτσι, για παράδειγμα, για τις κινητοποίησεις, να πούμε ότι ο τίτλος στην ανακοίνωση για αυτό το θέμα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων της Καβάλας λέει ότι η απάντηση των γονέων στην απειλή της υποβάθμισης των δημοτικών σχολείων θα είναι και πάλι

δυναμική. Έτσι απλά το τονίζουμε. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάρουμε λίγο εδώ και τις σημειώσεις για να τις φέρουμε μπροστά μας. Θα μιλήσουμε για το Ανθή Καραγιάννη, για το στάδιο Ανθή Καραγιάννη, όπου είτε σήμερα είτε αύριο, τέλος εβδομάδας δηλαδή, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση για την αντικατάσταση του ταρτάν. Η πρώτη φάση αφορά το ξύλωμα του ταρτάν που υπάρχει και είναι σε κακή κατάσταση. Το ξέρουμε εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό. Ξυλώνεται. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αρχίζει άμεσα η δεύτερη φάση. Σύμφωνα με τον εργολάβο και σύμφωνα με τους ανθρώπους του Δήμου της Καβάλας, η δεύτερη φάση θα αρχίσει όταν αρχίσει να πέφτει και η θερμοκρασία. Είναι ό,τι συμβαίνει με την επανασπορά του χλωροτάπητα, που δεν μπορεί να γίνει τώρα, γιατί κάποιοι λένε τώρα, ρε παιδιά, δεν το κάνουμε για να είναι τα γήπεδα έτοιμα και να ξεκινήσουν οι ομάδες να παίζουν στις έδρες τους το Σεπτέμβριο. Ισχύει με τον ταρτάν ό,τι ισχύει με τον χλωροτάπητα, λοιπόν. Πρέπει, για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, να έχουμε και μειωμένες, να το πούμε έτσι, πιο χαμηλές από αυτού που υπάρχει τώρα, θερμοκρασίες. Γι' αυτό και η εκτίμηση για ολοκλήρωση των εργασιών με το ταρτάν και το χλωροτάπητα, την επανασπορά του, στο Ανθή Καραγιάννη μιλάει για Νοέμβριο. Εδώ να πούμε και ένα νέο στοιχείο που προκύπτει και βολεύει τον ΑΟΚ. Για άλλους είναι πιθανότητα σοβαρή και για άλλους είναι δεδομένο. Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν τη διάβασα, γιατί διάβασα κάπου αυτό την εκτίμηση, αλλά κάποιοι λένε ότι υπάρχει και ανακοίνωση, δεν πρόλαβα σήμερα το πρωί να τη δω. Υπάρχει η ανακοίνωση ότι το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής στον πρώτο όμιλο, όπου συμμετέχει και η Καβάλα, οι ομάδες της Καβάλας δηλαδή, δεν θα ξεκινήσει 27 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει μία ή δύο εβδομάδες αργότερα. Θα μπούμε δηλαδή στον Οκτώβριο. Και αυτό θα συμβεί γιατί, διότι ο πρώτος όμιλος, όπου είναι οι ομάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αποτελείται από 10 ομάδες. Όλοι οι άλλοι όμιλοι αποτελούνται από 12 ομάδες. Προκειμένου να έχουμε κοινό τέλος στους ομίλους, δηλαδή να τελειώσουν μαζί όλοι οι όμιλοι στην κανονική τους διάρκεια, ο δικό μας όμιλος, που θα έχει λιγότερες αγωνιστικές, θα ξεκινήσει αργότερα. Εάν συμβεί αυτό, που επαναλαμβάνω κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα συμβεί, θα σημαίνει ότι, και με δεδομένο για τον ΑΟΚ ότι θα ξεκινήσει με δύο εκτός έδρας παιχνίδια, ότι ίσως προλάβουμε να παίξουμε το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην έδρα μας, στον Ανθή Καραγιάννη. Να μην χρειαστεί δηλαδή να δώσει κάποιο παιχνίδι στο ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. Το βάζουμε αυτό ως μια σοβαρή πιθανότητα, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Για τον χλωροτάπητα, μάλλον για τον ταρτάν, τα είπαμε, και να πούμε ότι για το Βερούλιο τρέχουν οι εξελίξεις. Να έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση χρηματοδότηση του έργου. Για το έργο αυτό, τοποθέτησης πλαστικού χλωροτάπητα στο Βερούλιο, υπάρχει και υπήρχε από την αρχή μία μελέτη ενός αντίστοιχου έργου τοποθέτησης πλαστικού χλωροτάπητα στην Αγριά του Βόλου. Από εκεί λοιπόν ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, ο Στέλιος ο Ιγνατιάδης, προμηθεύτηκε αυτή την μελέτη, την έφερε στις υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας, επικυρωποιήθηκε με τα στοιχεία του Βερουλίου και έτσι όπως υπήρχε αυτή, μεταφέρθηκε από τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, και τώρα επαναλαμβάνω, είμαστε στη φάση της αναμονής της ανακοίνωσης, μάλλον, χρηματοδότησης του έργου. Αυτό σημαίνει ότι και αυτή τη χρονιά, στο Βερούλιο, δεν θα έχουμε κάποια εξέλιξη, έτσι, θα είμαστε με τον χλωροτάπητα και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ειδικά για το χειμώνα, που αυτός ο χλωροτάπητας δεν υπάρχει καν, είναι ένας βούρκος. Ξέρουμε πώς λειτουργούν όλα αυτά, με την πολύ μεγάλη χρήση του γηπέδου

0: από όλους όσους κάνουν προπόνηση μία ή τις ακαδημίες. Λοιπόν, αυτά και με το Βερούλιο. Ναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ρίξουμε μια ματιά σε αυτό. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Ναι, δεν έχουμε χρόνο. Άρα, θα λέγαμε για το γεγονός ότι και φέτος στο γήπεδο, στο στάδιο της Ελευθερούπολης, έγιναν πάρα πολλοί αγώνες στίβου. Σύγχρονο αυτό, σύγχρονη αυτή η εγκατάσταση. Πανελλήνια, διεθνείς συναντήσεις. Είναι ένα σημείο αναφοράς για το στίβο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Βορείου Ελλάδος, το γήπεδο που έχει φτιάξει εκεί ο Δήμος του Παγκαίου. Τώρα, πριν πάμε στο διάλειμμα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον πίνακα με τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Για σήμερα, 6 του Αυγούστου, έχουμε διακοπή ρεύματος. Έχει ξεκινήσει από τις 8 και θα φτάσει μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην Καβάλα, οι εγκαταστάσεις στην περιοχή των δημοτικών κημητηρίων και πέριξ αυτών. Χωρίς ρεύμα λοιπόν τα νεκροταφεία αυτή τη στιγμή και μέχρι το μεσημέρι. Σήμερα επίσης από τις 9, σε λίγη ώρα δηλαδή, μέχρι και τη 1, διακοπή ρεύματος στο κτηριακό συγκρότημα του πρώην ΤΕΗ Καβάλας. Αναβάθμιση, συντήρηση του δικτύου πάνω στον κόμβο του Πανεπιστημίου. Εδώ στην Καβάλα, διακοπή ρεύματος μέχρι και τη 1. Αύριο, 7.30 με 11, διακοπή ρεύματος στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΙΑ Καβάλας, πρώην Lord, εκεί έξω από το Κοτσάλου, να το πούμε έτσι, καθώς και το κτίριο της σχολής νοσοκόμων, το πρώην σανατόριο. Αύριο επίσης, 10 με 12, διακοπή ρεύματος το πρωί, στον οικισμό Μοναστηράκι. Και τέλος αύριο, 10 με 2.30, διακοπή ρεύματος στο Χαϊδευτό, στο κέντρο του οικισμού. Όλα αυτά που σας αναφέραμε τα τελευταία έχουν να κάνουν με τις κατασκευές. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το Δελτίο Ειδήσεων και να επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
4: Black Dog.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος,

0: Αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Αλφα. 88,6.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ.
4: Η Καρύδη ανέφερε ότι η πυρκαγιά δεν απειλεί τον οικισμό, δεν έχει επεκταθεί σε καλλιέργειες, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Εκτίμησε ότι σύντομα θα τεθεί υπό έλεγχο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε λιγότερο από έναν μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης. Τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για την κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής όπου θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισημαίνω ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. Παρουσίαση της έκτασης περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική θα γίνει σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Την έναρξη της χρηματοδότησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στο Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης για την τετραετία 2026-2030 ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Ολομελίας του Ιδρύματος, την Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου και τον Διευθυντή του, παρόν και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρης Τερζής. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του 90χρονου στο Μιστρά, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 55χρονος γιος του, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε την σωρό του πατέρα του στον καταψύκτη για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. 40 μετανάστες εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex και διασώθησαν από σκάφους του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότιο-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Η τιμή του αμερικανικού αργού βρίσκεται στα 74,8 δολάρια το βαρέλ, ενώ του Brent στα 79. Η Τεχεράν ενέφερε χθες ότι η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από το στενό του Ορμούζ βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα προτιμούσε να κάνει μια συμφωνία με το Ιράν γιατί δεν θέλει να σκοτώνονται άνθρωποι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κατοικία στην Βόρεια Καρολίνα. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στην Ρώνα των Αγίων Θεοδόρων, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη η εξόδιος ακολουθία του Λακή Χαλικιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Στην αθλητική ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΣΕΚΑ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, η Ιλιάνα Κουτσουπή.
5: Σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον

0: γύρω σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε στο δεύτερο μέρος, το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου των Φιλίππων. Την κυρία Φιλόσογλου. Καλή σας ημέρα, κυρία Φιλόσογλου.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ιωάννου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, συνηθίζουμε το καλοκαίρι να έχουμε περισσότερο τη ματιά μας στις παραλίες, στη θάλασσα, εκεί που έχουμε αυτή την θαλασσινή άβρα. Να βεβαίως και να παρακολουθούμε τις εκδηλώσεις και οτιδήποτε γίνεται εδώ στην τοπική μας κοινωνία. Όμως πράγματα δεν γίνονται μόνο στην παραλία, πράγματα γίνονται και θα γίνονται και σε άλλες περιοχές όπως και στη δική σας. Θέλουμε να μας πείτε τι ετοιμάζετε το επόμενο διάστημα.
1: Πολύ σωστά κύριε Ιωάννου. Το επόμενο διάστημα είναι στις 16 Αυγούστου, την επόμενη Κυριακή, το 5ο Μουσικό Σταυροδρόμι, με προσκεκλημένη την καταξιωμένη τραγουδίστρια Μελίνα Ασλανίδου.
0: Ναι.
1: Μία εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Φιλίππων που ξεκίνησε από μία ιδέα και έχει γίνει πλέον θεσμός, που γίνεται με τη συμβολή, να πούμε, του Δήμου Καβάλας, της Περιφέρειας και του Επιμελητηρίου. Και μετά 29 και 30 Αυγούστου, ο Εμπορικός Σύλλογος διοργανώνει για πρώτη φορά το πρώτο Kids Expo στις Κρινίδες, στην πλατεία Πελεκανίδου, που ουσιαστικά πρόκειται για μια έκθεση αφιερωμένη στα παιδιά και στις οικογένειες. Ένα διήμερο που οι Κρινίδες μετατρέπονται σε έναν πυρήνα ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, με συμμετοχή πάνω από 25 με 30 φορείς, από τον ανθρωπιστικό τομέα, από τους αθλητικούς φορείς, πολιτιστικούς, ιδιωτικούς και αλλά βέβαια αυτά θα τα πούμε και εκτενέστερα μετά την
0: κυρία
1: Φλανίδου.
0: Θέλω να πάρω περισσότερες λεπτομέρειες έστω και τώρα, αλλά θέλω πρώτα να μείνουμε λίγο στα της συναυλίας. Είναι ένα μεγάλο όνομα, θα φέρει πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή και αυτός είναι ο σκοπός, έτσι, να έχουμε κίνηση στις Κρινίδες και όχι μόνο.
1: Έτσι, κύριε Ιωάννη, αυτό ακριβώς έτσι ξεκίνησε το Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων. Όταν σας είπα νωρίτερα ότι πρώτα για μία ιδέα, ξεκίνησε ακριβώς με αυτό το σκοπό. Τι μπορεί να κάνει ο Σύλλογος, ποια εκδήλωση μπορεί να διοργανώσει με απότερο στόχο να φέρει ξένο κόσμο μέσα στο κέντρο της αγοράς. Η κυρία Ασλανίδου φανταζόμαστε ότι θα φέρει πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Εμείς έχουμε οργανωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα προς αυτό το κομμάτι.
0: Θα τραγουδήσει και ποντιακά, γιατί είναι η καταγωγή, φαντάζομαι.
1: Φαντάζομαι πως ναι. Ο Εμπορικός Σύλλογος την έχει ενημερώσει βέβαια ότι πραγματικά ότι εδώ υπάρχουν και πολλοί πόντοι, επομένως καλό θα ήταν να ακουστούν και ποντιακά τραγούδια.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Ένα τρίωρο πρόγραμμα μαζί της, με είσοδο ελεύθερη.
0: Αυτό θέλω να τονίσουμε. Το
1: κόσμο,
0: τελευταίο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είσοδος ελεύθερη. Όπου κάποιος μπορεί είτε να κλείσει το τραπέζι του, αν και από ό,τι πληροφορούμε από τους επαγγελματίες, ήδη σχεδόν είναι sold out, σχεδόν, όλοι. Είτε μπορεί λοιπόν να κάτσει σε κάποιο μαγαζί να πάρει το ποτό του κτλ. Είτε μπορεί ακόμα να φέρει και από το σπίτι του την πύρα του, που λέει ο λόγος, και να κάτσει να απολαύσει την κυρία
0: Στο κέντρο του χωριού θα γίνει αυτή η εκδήλωση, έτσι.
1: Είναι ακριβώς, ναι, γίνεται ακριβώς στο κέντρο του χωριού, στην οδό Φιλίππου. Είναι ο δρόμος που οδηγεί προς τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, όπου εκεί βρίσκονται τα καταστήματα εστίαση.
0: Μάλιστα.
1: Και το λειτουργούμε κάθε χρόνο εκεί.
0: Και από την εμπειρία σας.
1: Πραγματικά γίνεται μια μαγική βραδιά. Όσοι το έχουν ζήσει και από τις προηγούμενες χρονιές, πραγματικά πρόκειται για μια μαγική βραδιά, διότι όλος ο κόσμος, αυτοί οι χιλιάδες επισκέπτες, στο τέλος γίνονται όλοι μια παρέα και διασκεδάζουν.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω και από την εμπειρία και από τις προηγούμενες εκδηλώσεις. Είπατε πολύ σωστά ότι δεν είναι η πρώτη εκδήλωση. Έχει γίνει θεσμός αυτή η συναυλία.
1: Πέμπτη χρονιά. Ακριβώς.
0: Πετυχαίνεται ο στόχος να τονωθεί το ενδιαφέρον, να έχουμε κίνηση στα καταστήματα και όχι μόνο εστίασης, να κατεβεί ο κόσμος και όχι μόνο από το Δήμο Φιλίππων, από τον πρώην Δήμο Φιλίππων, αλλά και από άλλες περιοχές. Είναι αυτό που θέλουμε. Συμβαίνει όμως.
1: Συμβαίνει, κύριε Ιωάννου, πραγματικά συμβαίνει. Έρχεται πάρα πολύ ξένος κόσμος και μάλιστα φέτος, επειδή έχουν ανοίξει και αρκετά εμπορικά καταστήματα στις Κρινίδες, καλούμε τον κόσμο που θα έρθει στη συναυλία να επισκεφτεί την αγορά από νωρίς, από τις 6 το απόγευμα. Παρόλο που είναι Κυριακή, θα είναι τα εμπορικά καταστήματα ανοιχτά, πάλι με την τζέι στους δρόμους, με μουσική, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, να έρθει ο κόσμος να κάνει τις αγορές του, που θα έχουν και πολλές εκπτώσεις στα καταστήματα. Και μετά 10 η ώρα να δώσουμε όλοι ραντεβού

0: στην οδό Φιλίππου και τη συναυλία τη κυρία Ασκλανίδου.
1: Πολύ ενθαρρυντικό αυτό που μα είπατε. Ανοίγουν καταστήματα καινούργια στην περιοχή.
0: Ναι, το τελευταίο εξάμηνο πραγματικά στι Κρινίδε έχουν ανοίξει αρκετά εμπορικά καταστήματα. Και έχει αλλάξει, αρχίζει και αλλάζει πλέον πάρα πολύ η αγορά των Κρινίδων.
1: Είναι σημαντικό. Πείτε μου λίγο, οι Κρινίδες έχουν μπει σε αυτό που λέμε τον τουρισμό με το Airbnb και το Booking, έχουν τέτοια καταλήμματα στην περιοχή, υπάρχουν και μένει κόσμος που πηγαίνει στη θάλασσα και επιστρέφει στις Κρινίδες?
0: Πραγματικά υπάρχουν και φέτος ειλικρινά το έχουμε δει και εγώ ίδια το έχω δει πάρα πολύ. Υπάρχουν και Airbnb στις Κρινίδες, βοηθάνε πάρα πολύ. Και τα λασπόλουτρα κάτω στην
1: ζωή.
0: Μπράβο, βοηθάνε πάρα πολύ. Όπου εκεί υπάρχουν ήδη δύο ξενοδοχεία, χώρια τα χωριστά τα Airbnb που υπάρχουν στη Λιδία. Και κυκλοφορεί πάρα πολύ ξένος κόσμος και από τα λασπόλουτρα. Αλλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν βρίσκει, είναι πολύ ακριβά το να νοικιάσει το παλιό στην Ηρακλήτσα ή δεν ξέρω. Και επειδή η θάλασσα είναι πάρα πολύ κοντά, είναι στο
1: Λιτσάωρο,
0: επιλέγει τις Κρινίδες.
1: Άρα και εδώ μπαίνουμε και αυτό είναι μια ανάπτυξη, ένα εισόδημα στην περιοχή που δεν υπήρχε στο παρελθόν.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα,
0: υπάρχουν, κύριε Ιωάννου, πολλά βήματα ακόμα. Είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είμαστε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, υπάρχει ακόμα δρόμος πολλής και στον Μυδαλαιώνα βλέπω και σε άλλες περιοχές και στο Κοκκινόχωμα έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν τέτοιου είδους καταλήμματα.
0: Είναι ωραίο η περιφέρεια να αρχίσει λίγο να παίρνει τα πάνω της.
1: Όντως. Τώρα, θέλω να περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που μας είπατε για τα παιδιά. Δηλαδή, τι θα είναι, μόνο παιχνίδι, θα είναι μαθήματα βιωματικά? Γενικώς,
0: θα σας πω. Είναι όπου η ανταπόκριση, να πούμε ότι όταν βγάλαμε την ανακοίνωση, αλήθεια δεν περιμέναμε ότι θα έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση από φορείς. Θα παρευρεθεί, να δώσουμε παραδείγματα από φορείς που θα παρευρεθούν.
1: Παρακαλώ.
0: Θα παρευρεθεί η αστυνομία, η πυροσβεστική, το λιμενικό, όπου με κάποιες δράσεις προς τα παιδιά θα δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν το έργο που κάνουν.
1: Που επιτελούν, ναι.
0: Ακριβώς. Θα είναι το χαμόγελο του παιδιού. Θα είναι ο σκακιστικός όμιλος Καβάλας, θα είναι ο υπηκός όμιλος του Δάτου, θα είναι φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, φροντιστήρια ξένων γλωσσών, θα είναι ΚΔΑΠ. Όλοι αυτοί αφενός θα κάνουν ο κάθε ένα στο περίπτερό του δράση για τα παιδιά και αφετέρου θα επικοινωνήσουν τις υπηρεσίες προς τις οικογένειες με απότερο στόχο να τους γνωρίσει ο κόσμος, να κάνουν ίσως τις εγγραφές τους εκείνη την ημέρα με κάποια ειδική έκπτωση που θα προσφέρουν.
1: Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Έχετε δει να λειτουργεί κάπου αλλού και τη φέρατε, είναι η δική σας έτσι έμπνευση?
0: Η αλήθεια στον ομό δεν λειτουργεί.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Δεν ξέρω, η Αθήνα λειτουργεί. Εμείς, να σας πω κύριε Ιωάννου, ένα μέλος του συλλόγου την έφερε αυτή την ιδέα από το εξωτερικό.
1: Από το εξωτερικό.
0: Σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό.
1: Πολύ καλή ιδέα έχω να πω.
0: Έτσι την έφερε σε εμάς και εννοείται ότι κατευθείαν το τρέξαμε όσο μπορούμε και το τρέχουμε ακόμη.
1: Αυτό που μου αρέσει, κυρία Φιλόσοφου, σε εσάς και γι' αυτό έτσι, με κάθε αφορμή θέλουμε έτσι να μεταδίδουμε τι συμβαίνει, είναι ότι είστε οι άνθρωποι της περιοχής, κάνετε τα πάντα, ό,τι μπορείτε τέλος πάντων για την περιοχή σας, μένετε εκεί έτσι και προσπαθείτε για το καλύτερο. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Και βεβαίως και μέσω από εσάς και τον νέο κόσμο, τους δραστήριους ανθρώπους μικρής και μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό είναι το πνεύμα το δικό μας. Έτσι θέλουμε να κυλήσουν τα πράγματα από εδώ και πέρα και όχι όλοι μαζεμένοι στις μεγάλες πόλεις. Να έχουμε μια ανάσα και στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Έτσι, κύριε Άννου, συμφωνώ μαζί σας. Ακριβώς αυτό είναι το πνεύμα του Συλλόγου. Να ξαναπούμε όμως ότι και ο Σύλλογος μόνος του δεν θα μπορούσε να κάνει πράγματα χωρίς τη συμβολή των θεσμών. Έτσι, χωρίς τον Δήμο, χωρίς την Περιφέρεια, χωρίς το Επιμελητήριο, χωρίς να έχουμε από πίσω ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν αυτές τις ιδέες του Συλλόγου και τις ενισχύουν όσο μπορούν.
1: Μάλιστα. Αυτές οι δύο είναι οι εκδηλώσεις τώρα για τον Αύγουστο. Υπάρχει κάτι άλλο στο καλεντάρι, όχι τώρα πρόσφατο, στην πορεία που μπορούμε να πούμε?
0: Στην πορεία μετά θα κοιτάξουμε να σχεδιάσουμε κάτι σίγουρα για τα Χριστούγεννα.
1: Μάλιστα. Καλώς.
0: Ναι.
1: Γενικότερα η κίνηση στην αγορά εκεί στις Κρινίδες και στους Φιλίππους πώς είναι, πώς κινούν τα πράγματα?
0: Γενικότερα, κύριε Ιωάννου, Ιούνιος και Ιούλιος, καλά ο Ιούνιος ήταν σχεδόν καταστροφικός. Ο Ιούλιος δεν πήγε επίσης καλά. Ο Αύγουστος, εντάξει, αρχίζει και δείχνει, είμαστε πλέον στην καρδιά έτσι, της κίνησης.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά γενικά σαν καλοκαίρι όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν από τα δυνατά καλοκαίρια.
1: Πείτε μου λίγο, το γεγονός ότι έχουμε τόσο κόσμο που έρχεται είτε για εκδηλώσεις είτε για επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων ή εκδηλώσεις, παραστάσεις κτλ. Αυτό έχει ένα αποτύπωμα στη λειτουργία.

0: πάνω στην αγορά των Κρινίδων, έρχεται κόσμος και μέσα στο χωριό ή είναι κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό?
1: Κοιτάξτε, από την επισκεψιμότητα που έχουμε για στον αρχαιολογικό χώρο δεν υπάρχει κανένα αποτύπωμα μέσα στην αγορά των Κρινίδων. Όσον αφορά από τις παραστάσεις, στο τελείωμα των παραστάσεων, πραγματικά ένα, αλλά μην φανταστείτε, πάλι όμως είναι κάτι, ναι. Ένα μικρό αποτύπωμα είναι αυτό το οποίο μετά την παράσταση θα έρθει μέσα στην αγορά των Κρινίδων να κάτσει να φάει, να πιει το ποτό του και όλα τα συναφή. Αυτό όμως το οποίο εμείς έχουμε ήδη δρομολογήσει είναι δίπλα ακριβώς στον αρχαιολογικό χώρο, βρίσκεται ένα δημοτικό οικόπεδο, σε συνεργασία βέβαια με τον Δήμο, να τοποθετήσουμε κάποια περίπτερα με απότερο σκοπό να τα εκμεταλλευτούν επαγγελματίες περιοχής με τοπικά προϊόντα.
0: Πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και έτσι σιγά σιγά να αρχίσουμε από εκεί, θα έχουμε και ένα κέντρο πληροφόρησης.
0: Να υπάρξει σύνδεση δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και έτσι σιγά σιγά να δημιουργήσουμε μία σύνδεση μέσα με το εσωτερικό της αγοράς.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ο σκοπός της κουβέντας ήταν να πούμε για αυτή τη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου την άλλη Κυριακή, όχι αυτή που μας έρχεται, 16, την άλλη Κυριακή, 16, έτσι,
1: 16 Αυγούστου. 10, και να πούμε στον κόσμο της να ενημερώσουμε ότι και μετά το τέλος της συναυλίας θα υπάρχουν τοπικά σχήματα που θα κρατήσουν συντροφιά τον κόσμο μέχρι τις πρωινές ώρες.
0: Ελπίζω να μην έχετε καταγγελίες για παράβαση του ωραρίου, γιατί εδώ στην Καβάλα τις έχουμε, κυρία Φιλοσογλου.
1: Ναι, το πληροφορούμε, αλλά εδώ μέχρι στιγμής τι να σας πω. Ακόμα έτσι. Και οι περίοι και εκεί που γίνεται το μουσικό σταυροδρόμι το έχουν αγκαλιάσει τόσο πολύ και το περιμένουν και οι ίδιοι πώς και πώς.
0: Μια φορά είναι. Υπομονή, θα κοιμηθούμε λίγο αργότερα. Να είστε καλά. Νομίζω το καλή επιτυχία είναι δεδομένο. Αλλά τέλος πάντων θα το πούμε. Θα το πούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την κουβέντα.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Ευχαριστώ
0: γεια σας,
1: πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η Ευγενία Φιλόσογλου, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου των Κρινίδων, των Φιλίππων τέλος πάντων, για αυτή την συναυλία. Τα λέμε από τώρα, γιατί επαναλαμβάνω, δεν θα είμαστε μαζί την άλλη εβδομάδα. Θα επιστρέψουμε 17 του Αυγούστου στον αέρα, εδώ στον Αλφα Ράδιο. Είναι μια καλή επιλογή, για όσους βεβαίως, και είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι οι θαυμαστές της δουλειάς της Μελίνας Ασλανίδου, που όπως είπα, σίγουρα θα βάλει μέσα στο πρόγραμμα και ποντιακά, υπάρχουν πάρα πολλοί πόντι εκεί στις Κρινίδες, θα το χαρούν. Ελεύθερη είσοδος, εκεί και τα καταστήματα εστίασης ανοιχτά, για να το χαρείτε, όχι μόνο στο διάστημα που η Μελίνα Ασλανίδου θα είναι στην σκηνή, αλλά και μετά, γιατί θα υπάρχει και άλλο σχήμα και άλλα σχήματα. Και στο τέλος λοιπόν του μήνα, μια πολύ πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση, πρωτοποριακή για την περιοχή μας. Δεν θυμάμαι και δεν ξέρω να υπάρχει κάτι παρόμοιο εδώ στην Καβάλα και στην γύρω περιοχή. Μας έρχεται από το εξωτερικό μια ιδέα πολύ πολύ χρήσιμη, έτσι για παιδιά, για μαθήματα σχετικά και με την ασφάλεια και με την πυρόσβεση και βεβαίως οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη μάθηση, φροντιστήρια, οτιδήποτε άλλο. Ένα διήμερο, τρίμερο, πόσο είναι στο τέλος του μήνα, σίγουρα θα πούμε περισσότερα όταν θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα το δικό μας, το αυγουστιάτικο.

Ήτανε το «Έλα ψυχούλα μου» το τραγούδι και σε αυτό το ένα λεπτό που έχουμε, 1,5 μέχρι και το τέλος του σημερινού πρωινού, να πούμε λίγο, να τελειώσουμε μάλλον όπως ξεκινήσαμε, μετά της θερμοκρασίας, με τις εκτιμήσεις του ΜετεοΚΑΒ και με την ανακοίνωση, δεν τη γνωρίζαμε, τώρα τη διαβάσαμε, ότι η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο θερμή για την περιοχή μας στο φετινό καλοκαίρι. Έτσι. Και έχουμε και χειρότερα. Αυτό μόνο να τονίσω. Όπως αναμέναμε, λέει η ανακοίνωση του ΜετεοΚΑΒ, η χθεσινή ημέρα ήταν η θερμότερη του φετινού καλοκαιριού, τόσο στα υπηρετικά όσο και στα παράκτια τμήματα. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σε παιδινές περιοχές κοντά στο Παγκαίο, καθώς η πολύ εξασθενημένη επίδραση της θαλάσσιας Αύρας ευνόησε την ανάπτυξη τοπικών καταβατικών ανέμων από τον ορεινό όγκο. Οι μέγιστες τιμές ήταν. Οι μέγιστες τιμές, έτσι, 36,9, σχεδόν 37 δηλαδή στην Ελευθερούπολη και 36,8 στον Άγιο Χριστόφορο, εκεί στα παιδινά δηλαδή, στους πρόποδες του Παγκαίου. Παράλληλα, η πολύ εξασθενημένη θαλάσσια Αύρα προκάλεσε μικρότερη από τη συνηθισμένη θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα στις παράκτιες και τις υπηρετικές περιοχές, με πολλές παράκτιες περιοχές να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές του καλοκαιριού. Ενδεικτικά, στην πόλη της Καβάλας η θερμοκρασία έφτασε στους 34 βαθμούς και αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι παρά τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες για τα δεδομένα πολλών παράκτηνων περιοχών, η απουσία ουσιαστικής θαλάσσιας Αύρας είχε ως αποτέλεσμα η σχετική υγρασία να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η δυσφορία να μην είναι ιδιαίτερα έντονη, να έχουμε δηλαδή μικρότερη υγρασία. Τις επόμενες ώρες και κυρίως τις πρώτες βραδινές ώρες, σε παιδινές περιοχές πολύ κοντά στους ορεινούς όγκους, καθώς και σε παράκτια τμήματα, η θερμοκρασία θα υποχωρεί με αργούς ρυθμούς. Αντίθετα, εντός της πόλης Καβάλας θα μειώνεται με πολύ αργό ρυθμό. Λόγω της αστικής θερμονησίδας, διατηρώντας τις συνθήκες θερμικής καταπώνησης και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το άστι είναι αυτό. Οι αυριανές ελάχιστες τιμές θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα, παρόμοια ή πολύ ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τις σημερινές. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να μπείτε και εσείς στην ιστοσελίδα www.meteocav.gr. Λοιπόν, αυτά από μας. Τώρα το ραντεβού μας είναι για το μεσημέρι στις 12. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
2: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
2: Λένα Παπαλιγούρα.
3: Μελέτης Ηλίας.
2: Μιχάλης Οικονόμου.
3: Θανάσης Δόβρης.
2: Ιφηγένεια Καραμίτου. Λένα Μποζάκη.
3: Γιώργος Νούσης.
2: Βαγγέλης Αλευρής.
3: Ιώβη Φραγκάτου.
2: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
4: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πινακότη,
7: πινακότη,
6: από τα άλλο μου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα 88,6.

0: έκανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Η εξόδιος ακολουθία του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤζΕΣΕΚΑ, στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Ο δικέφαλος του Φορά θα ανακοινώσει σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την ήττα με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μοντρέλ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Ιλιάνα Κουτσούπη.
3: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριο σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό 5ης 6 Αυγούστου. Να είστε καλά, μεγάλη καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, εντός και εκτός λεκανοπεδίου της Αττικής, σε όλη την Ελλάδα, απάκρι σάκρι, από τον Εύρο να ξεκινήσω, να φτάσω μέχρι τη Γάβδο, γιατί όχι, και εννοείται να ξεκινήσω από την άλλη πλευρά, από πού, από τη Ζάκυνθο θέλετε, μα τη Ζάκυνθο να φτάσω μέχρι και Τυχείο. Να είστε καλά, πολύ μεγάλη καλημέρα όπου φτάνει το σήμα του Sky 100,3 μέσω του παραδοσιακού τρόπου των Ερτζιανών, τη συχνότητα 100,3, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι συνεργαζόμενοι με τον Sky σταθμοί, όπου σε όλες τις γωνιές της χώρας μεταδίδουν το σήμα μας. Ναι, όντως, Δημήτρη Γιαννήρη, μέσω των σταθμών που συνεργάζεται ο Sky, το σήμα μας φτάνει και στην ορεινή ναυπακτία και σε ένα μέρος που δεν μου είναι πρόχειρο τώρα να πω, αλλά και στα ορεινά εκεί, σε ένα χωριό που το αποκαλούν και πρωτεύουσα της Τερεάς, υπάρχουν και αυτοί που τα λένε αυτά. Λοιπόν, και εκεί φτάνει το σήμα του Sky. Γελάνε όλοι εδώ πέρα, γελάει και ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για την ναύπακτο. Ο Δημήτρης Γιαννήρης, ευδιάθετος, αν και έχει ξυπνήσει από τις 3 για να είναι εδώ για το πρώτο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky. Καθημερινά Δημήτρης Γιαννήρης ξεκινά την ενημέρωσή σας από τις 5 και στη συνέχεια έρχεται Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πορτοσάλτε και όλες οι εκπομπές του Sky 100,3 καθημερινά εδώ για να είσαστε ενήμεροι για όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις, ό,τι τρέχει σε Ελλάδα και εξωτερικό, να είσαστε πάντα ενήμεροι, γιατί αυτό που λέμε και το ξαναλέμε και είναι η μεγάλη αλήθεια, ότι υπάρχει ένα DNA εδώ στον Sky και αυτό το DNA είναι η ενημέρωση, είναι η ειδησιογραφία. Οπουδήποτε και αν εξελίσσεται, δίνουμε το παρόν και εννοείται ότι καλύπτουμε όλα όσα τεκταίνονται εκεί έξω. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, να σας το πω και αυτό, είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, και αυτός με τη δική του μεγάλη αγάπη για τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του, για τη Ζαχάρο, λέμε και μια καλημέρα στον ομό Ηλίας, και είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, είναι και το Sky Radio στη διάθεσή σας. Η ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, γράφετε το δικό σας μήνυμα στην επιλογή «Πες την άποψή σου», όπως επίσης και τα κοινωνικά δίκτυα. Μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να έχουμε επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο. Πρωινό 5ης, μπορεί να γράφει το ημερολόγιο 6 Αυγούστου, ωστόσο οι ειδήσεις δεν λείπουν, οι εξελίξεις επίσης έχουμε πολλές. Σε διάφορα επίπεδα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα της Μέσης Ανατολής, όπου εκεί υπήρχε μια προαναγγελία συμφωνίας, ότι επίκειται αυτή η συμφωνία, από ώρα σε ώρα έρχεται η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ομάν. Για την ώρα πάντως δεν έχουμε κάτι απτό και συγκεκριμένο σε αυτό το επίπεδο, κάτι που περιμένει ο πλανήτης.

0: πεις, γιατί μιλάμε για μια βασική, βασικότατη, κρισιμότατη ενεργειακή οδό, τα στενά του Ορμούς, που παραμένουν στην κατάσταση που βρίσκονται με την αυσιπλοεία και τη διακίνηση που γίνεται μέσω των στενών, των προϊόντων ενέργειας, να είναι εξόχως προβληματική, για να το πούμε κομψά, ή να το πούμε πάρα πολύ απλά, ότι έχει διακοπεί, με αποτέλεσμα να έχουμε και αυτές τις αναταραχές στην αγορά ενέργειας. Μιλώντας για την ενέργεια, ήταν πάρα πολύ σημαντική η χθεσινή εξέλιξη όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Είχαμε τις υπογραφές που έπεσαν στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού, για την είσοδο της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, αυτό που λέμε το GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, καθιστώντας τη χώρα μας και μια ενεργειακή πύλη. Μιλώντας για την ενέργεια από τη Μέση Ανατολή, ήδη υπάρχει συμφωνία με την Αίγυπτο, οπότε και προς το νότο από την Αφρική η Ελλάδα επίσης είναι ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη, οπότε είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και αυτό υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός χθες στις δηλώσεις του στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας χαρακτηριστικά: ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Κρατώ επίσης και την αντίδραση που είχαμε από πλευράς ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, όπου στέκονται ιδιαιτέρως στη Χαριλάου Τρικούπη, στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, αφού υπενθυμίζουν και το χρονικό, ότι σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ κατεστρώθη το συγκεκριμένο έργο, ενεργειακό σχεδιασμός, το 2009 επί κυβέρνησης Παπανδρέου, το 2014 εντάχθηκε στις εθνικές στρατηγικές επενδύσεις και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2021, οπότε από την αντιπολίτευση, από την αξιωματική αντιπολίτευση, στέκονται ιδιαίτερα στα του χρονοδιαγράμματος. Επίσης, εισαγωγικά, να σας πω ότι συνεχίζεται και σήμερα η διαδικασία καταγραφής και απογραφής των σπιτιών, των επιχειρήσεων, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όλων όσων έχουν υποστεί ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Βρίσκονται επιτόπου τα κλιμάκια, έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η διαδικασία της κρατικής αρρωγής προς τους πυρόπληκτους, που θέλουμε να ελπίζουμε να είναι ταχεία αυτή η διαδικασία και πάρα πολύ γρήγορα οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν και τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν, έτσι ώστε να πάνε και στην επόμενη μέρα, διότι μιλάμε για μια καταστροφή. Ενδεικτικά άκουγα μια μαρτυρία ενός κατοίκου χθες βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Άκουγα έναν πολίτη να λέει: παρακαλάω να τον γκρεμίσουν το σπίτι του που είχε καεί, δεν θέλω να το βλέπω έτσι, θέλω να πάω μπροστά στην επόμενη μέρα, γκρεμίστε το να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Έτσι λοιπόν προχωρούν και αυτές οι διαδικασίες. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε στα θέματα της ενέργειας, καθότι είχαμε την εξέλιξη που σας έλεγα χθες, την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της σύμβασης με την της συμφωνίας με την γαλλική εταιρεία την Meridiam, που μπαίνει στο πλειοψηφικός μέτωπος για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Την ίδια ώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι αγορές συνεχίζουν να διαπιστώνουν την αστάθεια που υπάρχει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα και αυξημένες τιμές πετρελαίου, άρα και βενζίνη στην Αγγλία, αλλά είναι και το ζήτημα του φυσικού αερίου, διότι μην ξεχνάτε ότι τώρα θα μπούμε στο φθινόπωρο, σιγά σιγά θα χειμωνιάζει, αυξάνουν και οι ανάγκες για ενέργεια όσον αφορά την θέρμανση, εννοείται για την βιομηχανική παραγωγή και ούτω καθεξής. Έλα όμως που οι τιμές του φυσικού αερίου είναι πολύ υψηλές και αυτό σημαίνει και αυξημένο κόστος, και ως προς αυτήν την παράμετρο είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κωστής Σταμπολής, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας.
1: Κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους οκορατές.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, κύριε Σταμπολή, και θα ήθελα καταρχήν ένα σχόλιο όσον αφορά τις χθεσινές υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου και την είσοδο της Meridiam στο GSI.
1: Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, πολύ θετική, καθότι μπαίνει ένας ισχυρός παίκτης στη μετοχική σύνθεση του GSI.

0: ΕΣΑΗ. Να θυμίσουμε ότι το Great Sea Interconnector είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε η Ελλάδα με την προτροπή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι ξεκίνησε η χάραξη, δηλαδή η αρχική σχεδίαση του έργου εδώ και αρκετά χρόνια, το μιλάμε την περίοδο 12-13-14. Mm-hmm. Το νήμα συνεχίστηκε, το πήρε η σημερινή κυβέρνηση και η διοίκηση του ΑΔΜΕ. Το ΑΔΜΕ το αγκάλιασε αυτό το έργο, ουσιαστικά το ανέδειξε το έργο ΑΔΜΕ, καθότι είχε ξεκινήσει από άλλους με άλλη μετοχική σύνθεση, όμως η είσοδος, αν θέλετε να δούμε την πορεία του έργου, είναι η αρχική απόφαση να ενταχθεί στα, mm-hmm. στα προγράμματα κοινής ωφέλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, είναι η είσοδος του ΑΔΜΕ, που ο ΑΔΜΕ παίρνει το έργο πριν από 3 χρόνια, mm-hmm. και το προχωράει, και σήμερα είναι η είσοδος της Meridiam. Άρα έχουμε ένα πολύ ισχυρό, μια ισχυρή μετοχική σύνθεση. Το GSI είναι ανεξάρτητη εταιρεία, συμμετέχει ο ΑΔΜΕ, mm-hmm. με ένα ποσό 33%, συμμετέχουν και άλλοι, τώρα μπήκε με ένα σημαντικό ποσοστό ο Meridiam, μεγαλύτερο ποσοστό, νομίζω γύρω 40%, και υπάρχουν και άλλοι μέτοχοι. Λοιπόν, αυτό το έργο τώρα εκτιμούμε ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο ρημότητας που μόνο μπροστά μπορεί να πάει.
1: Και που πλέον το αγκαλιάζει και η κυπριακή πλευρά. Διότι είχαμε και αυτή την ανταλλαγή επιστολών. Το θυμάστε, κύριε Σταμπολή, Αθήνας και Λευκοσίας.
0: Ακριβώς. Ναι. Διότι τώρα πλέον άλλαξε η όλη πολιτική, έχουν αλλάξει, ναι. οι παράγοντες, ναι. έχουμε νέους παράγοντες με την είσοδο της Meridiam, διότι πίσω τη Meridiam είναι η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Και κακά τα ψέματα, αυτό το έργο πλέον υποστηρίζεται και από τη γαλλική κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ότι ο εργολάβος του έργου που έχει αναλάβει την κατασκευή του καλωδίου είναι η γαλλική Nexans, άρα έχουμε μια πολύ ισχυρή ταυτόχρονα γαλλική παρουσία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα εκτιμώ ότι με αυτήν την θεσμική θωράκιση που υπάρχει, θα είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να προβάλλει την οποιαδήποτε αντίρρηση. Στα χαρτιά μπορεί να το κάνει και διπλωματικά μπορεί να το κάνει η Τουρκία και θα το κάνει, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Όμως στο διατάφτα, όταν θα έρθουν τα πλοία να κάνουν τις έρευνες και να καποντήσουν το καλώδιο, mm-hmm. εκτιμώ ότι θα απουσιάζει η Τουρκία, ναι. διότι θα έχει να αντιμετωπίσει ηνωμένες δυνάμεις Γαλλίας-Ελλάδος.
1: Μας έλεγε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky ο Κωνσταντίνος Φίλης, κύριε Σταμπολή, ότι έρχονται τώρα το Σεπτέμβριο, προγραμματίζονται και οι διαδικασίες έρευνες στο Βυθό.
0: Ακριβώς. Αυτές είχαν διακοπεί το 92 και τα αρχές του 93, διότι είχαν παρέμβει τουρκικές πολεμικές μονάδες, του πολεμικού ναυτικού μονάδες, είχαν καταφέρει να εκφοβήσουν τα σκάφη που έκαναν την έρευνα και να απομακρυνθούν, και έκτοτε πάγωσε το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή έγινε ένας μεγάλος κύκλος, μπήκανε νέοι μέτοχοι, υπάρχει ισχυρή γαλλική παρουσία, άρα πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, mm-hmm. θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα πάλι οι εργασίες έρευνας για το Βυθό, mm-hmm. ώστε μέσα στο 2027 να προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου και αργότερα στο 28-29, mm-hmm. Κύπρου-Ισραήλ. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, διότι πέρα από την Κύπρο μπαίνει και το Ισραήλ. Άρα ενώνεται, αν θέλετε, η Ασία, mm-hmm. με την Ευρώπη, με ηλεκτρική διασύνδεση. Ναι.
1: Και ταυτοχρόνως η χώρα μας ενισχύει και αυτό που έλεγα νωρίτερα, τον ρόλο της και την σημασία της ως ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ με διάφορα projects που έχουμε κάνει, διασύνδεση με τις βόρειες χώρες, διασύνδεση με την Ιταλία, mm-hmm. διασυνδέσεις με φυσικό αέριο με την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα έργων, mm-hmm. τα οποία επιτυχάνουν τη διασύνδεσή μας με τις βόρειες χώρες και αυτές προς τη Δύση. Άρα αυτό το έργο έρχεται να συμπληρώσει, αλλά θα έλεγα από όλα τα έργα είναι το πιο σημαντικό, διότι ενισχύει ενεργειακά θωρακίζει, αν θέλετε, γεωπολιτικά την Ελλάδα στο Αιγαίο.

0: πλέον και συγχρόνως βοηθάει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η Κύπρος εξακολουθεί και ενεργειακά είναι ένα νησί. Είναι νησί, αλλά είναι και ενεργειακά νησί.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν έχει από πουθενά κάποια, αν θέλετε, διασύνδεση.
1: Μας είπατε για το γεωπολιτικό αποτύπωμα και πολύ σωστά. Ταυτοχρόνως όμως αναρωτιέται η Σοφία, μεταξύ άλλων, εδώ στο ακροατήριο, αν θα έχουμε και ένα αποτύπωμα στην καθημερινότητα. Αν δηλαδή αυτή η αυξημένη διασυνδεσιμότητα μπορεί να φέρει και φθηνότερες τελικές τιμές στους καταναλωτές.
0: Μα όλες οι διασυνδέσεις έχουν αυτό το στόχο, να υπάρξει καλύτερη ροή ηλεκτρισμού και από τις δύο πλευρές. Αυτό διευκολύνει την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς. Άρα έχουμε δυνατότητα να περάσουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρισμού, να ανταλλάξουμε ποσότητες ηλεκτρισμού, δηλαδή όταν μια χώρα έχει ανάγκη παίρνει. Το άλλο δουλεύουν και είναι αμφίδρομη η σχέση. Δηλαδή η λειτουργία όλων των καλωδίων είναι αμφίδρομη.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα σαφέστατα βοηθάνε στην εξάλληψη, αν θέλετε, των κορυφώσεων της ζήτησης και παραγωγής και της κορύφωσης, και άρα αυτό βοηθάει στην καλύτερη κατανομή των τιμών ηλεκτρισμού μέσα στο 24ωρο. Εκεί βοηθάνε οι διασυνδέσεις. Δηλαδή όταν έχεις δυνατότητα να πάσε στιγμή να εισάγεις ή να εξάγεις ηλεκτρική ενέργεια, αυτό βοηθάει στο να εκλείψουν οι κορυφώσεις μέσα στο 24ωρο. Άρα αυτό βοηθάει μακροπρόθεσμα στις καλύτερες μέρες. Δεν θα αποκτήσουμε χαμηλότερες, πιο ανταγωνιστικές τιμές από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αν δούμε τις διασυνδέσεις να λειτουργούν συνδυαστικά, αυτό πράγματι οδηγεί εκεί πέρα. Ένας από τους λόγους που έχουν μειωθεί οι τιμές το τελευταίο διάστημα, στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν μεγαλύτερες αξίες, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα κάνει πλήρη αξιοποίηση των διασυνδέσεων που έχει προσβορά με Βουλγαρία, με Βόρειο Μακεδονία, με Αλβανία και με Ιταλία.
1: Αλλά και το γεγονός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν μπει στην εξίσωση σε μεγαλύτερο βαθμό, έτσι δεν είναι? Γιατί διάβαζα αναλύσεις σχετικά με ένα θέμα που και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν το αναδεικνύουμε επαρκώς. Δηλαδή, εννοείται ότι υπάρχουν αντιδράσεις για εγκαταστάσεις, για παράδειγμα, για κάποια αιωλικά πάρκα που μπορεί να έχουν χωροθετηθεί σε περιοχές που είναι ιδιαίτερου φυσικού καλούς κ.ο.κ. Απ' την άλλη, όμως, είναι πολύτιμη η και τον ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, έτσι ώστε να διατηρούνται οι τιμές και σε κάποια ανεκτά επίπεδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτή τη στιγμή καλύπτουν πάνω από το 50%. Υπάρχουν και περιπτώσεις που φτάνουμε στο 60, 65 και 70% της ηλεκτρικής παραγωγής στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό δίνει τη δυνατότητα να έχουμε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες ώρες της ημέρας. Λοιπόν, άρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τους τελευταίους μήνες, έχει γίνει καθαρά εξαγωγική στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε μηδενικές και αρνητικές τιμές, διότι υπάρχει περίσσευμα παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό ακούγεται ότι είναι πολύ καλό, αλλά πολλές φορές δεν είναι, διότι ένα μεγάλο μέρος, σημαντικό μέρος της παραγωγής υποχρεώνεται ο διαχειριστής και το θέτει εκτός δικτύου για να μπορέσει να εξασφαλίσει την ισορροπία του δικτύου.
1: Άρα η πρόκληση είναι οι μπαταρίες που λέμε, έτσι δεν είναι, κύριε Σταμπολή, κάποια στιγμή?
0: Η πρόκληση γενικά είναι η καλύτερη διαχείριση του δικτύου.
1: Σωστά.
0: Εκεί θα βοηθήσουν οι μπαταρίες. Δεν θα δώσουν τη λύση οι μπαταρίες. Οι μπαταρίες οπωσδήποτε θα δουλέψουν υποστηρικτικά. Όπως και μεγάλες μπαταρίες, όπως είναι η αντιλησιοταμίευση. Σε ένα χρόνο περίπου, 1,5, που έχουν τελειώσει το μεγάλο έργο της αντιλησιοταμίευσης στην αμφιλοχία, αυτό θα βελτιώσει πάρα πολύ τη λειτουργία του συστήματος σε 24ωρη βάση.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα, πριν κλείσουμε, επειδή έχουμε μόλις 2 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Σταμπολή, πείτε μας 2 λόγια σχετικά και με το διεθνές

0: περιβάλλον έλεγαν νωρίτερα για την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές λόγω ορμούς. Εδώ τι περιμένουμε?
1: Η συμφωνία η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί πλέον από την Τεχεράνη, διότι υποτίθεται ότι έχουν καταλήξει ο Μαν και η Ιράν σε μια συμφωνία, δεν είναι δωρεάν. Διότι πριν τον πόλεμο, πριν τις 28 Φεβρουαρίου, τα πλοία δεν πλήρωναν διόδια. Τώρα με αυτή τη συμφωνία θα πληρώνουν διόδια. Μπορεί να μην τα ονομάσουν διόδια, μπορεί να τα ονομάσουν service charges. Αλλά τα πλοία θα περνάνε με τα στενά και τις δύο κατευθύνσεις θα είναι υποχρεωμένα να ακουμπάνε ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό σε ένα κοινό ταμείο που θα κάνει το Ιράν με το Ομάν για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτή είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Είναι δυσμενής εξέλιξη διότι ανεβάζει το κόστος. Και παράλληλα με αυτό το κόστος έχουν ανέβει και τα ασφάλιστα. Και τα ασφάλιστα των πλοίων δεν πρόκειται να μειωθούν επειδή το Ομάν και το Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία, διότι δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατηθεί αυτό. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τελικά αντίδραση των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν σκόπευαν σε μια τέτοια συμφωνία. Σκόπευαν σε συμφωνία της 17 Ιουνίου να υπάρξει μια ανακοχή. Το Φεβρουαρίου τα πλοία δεν πλήρωναν διόδια. Τώρα με αυτή τη συμφωνία θα πληρώνουν διόδια. Μπορεί να μην τα ονομάσουν διόδια, μπορεί να τα ονομάσουν service charges. Αλλά τα πλοία θα περνάνε με τα στενά και τις δύο κατευθύνσεις θα είναι υποχρεωμένα να ακουμπάνε ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό σε ένα κοινό ταμείο που θα κάνει το Ιράν με το Ομάν για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτή είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Είναι δυσμενής εξέλιξη διότι ανεβάζει το κόστος. Και παράλληλα με αυτό το κόστος έχουν ανέβει και τα ασφάλιστα. Και τα ασφάλιστα των πλοίων δεν πρόκειται να μειωθούν επειδή το Ομάν και το Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία, διότι δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατηθεί αυτό. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τελικά αντίδραση των ΗΠΑ.

0: ημερομηνία της 17 Ιουνίου να υπάρξει μια ανακοχή και ανακοχή να πάει τελικά να γίνει μια μόνιμη συμφωνία ειρήνευσης. Δεν πάμε προς αυτό το δρόμο. Πηγαίνουμε λίγο σε ένα πλάγιο δρόμο που είναι να μπορέσουν να ξεμπλοκάρει το πέρασμα στα στενά του Ορμούς, να ξαναεξεκινήσει πάλι η ροή των εμπορευμάτων για να όντως να έχουμε μια προοπτική μείωση των τιμών.
1: Να υπάρξει μια εξομάλυνση.
0: Ναι. Οι τιμές έχουν πέσει, είναι γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι.
1: Το είδα και εγώ.
0: Αλλά αυτό είναι προσωρινό, διότι όταν αρχίσουν πάλι οι Χούθοι και
1: που
0: είναι από την άλλη πλευρά.
1: Ναι.
0: Άρα η αγορά είναι εξαιρετικά επιφυλακτική για το πώς θα προχωρήσει. Θετικό θα είναι να γίνει συμφωνία Ομάν-Ιράν, αλλά είναι λίγο άδειλο το μέλλον.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Σταμπολή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ενέργειας, κυρίες και κύριοι, για όλα αυτά τα θέματα. Είναι πλούσια επικαιρότητα γύρω από το ενεργειακό. Εμείς θα πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή. Θα έρθουν και τίτλοι ειδήσεων με Μεράνια Πασχαλίδου και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία στην Κρήτη. Πυρκαγιά με διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμένιτσα Άρτας εκδηλώθηκε στη μία τα ξημερώματα. Η πυροσβεστική έσβησε τη φωτιά, ωστόσο περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 69χρονος στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε διάστημα περίπου 2 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έψανε να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για την ταυτοποίηση των δραστών. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η Αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας των Μεταφορών έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα, διότι ελικόπτερο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ και αεροπλάνο της γραμμής βρέθηκαν την Τρίτη σε υπερβολικά μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Ο Λευκός Οίκος καθησύχασε, τονίζοντας πως ο Αμερικανός Πρόεδρος ουδέποτε διέτρεξε κίνδυνο. Και ο καιρός αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3, πρωινό Πέμπτης. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε. Να τα αποδώσω καλημέρες στον Πέτρο που στείλε νωρίτερα το μήνυμά του, τον Ανδρέα που έστειλε επίσης ένα μήνυμα αναφορικά με τη Ναύπακτο. Μας λέει σχετικά με την εμπειρία του πρόσφατα. Έχει και παράπονα ο Ανδρέας. Θα το δω το μήνυμά σου αναλυτικά, αγαπητέ Ανδρέα. Όπως επίσης ευχαριστώ τον Κώστα που μου θέτει ένα ζήτημα, ένα θέμα σχετικά με τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Θα το δούμε και αυτό, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Επίσης καλημέρα στο Βαγγέλη από Νέα Σμύρνη που υπογράφει ως ένας τρελός κεφαλονίτης, λέει, αφού λέμε τις καλημέρες μας, μια όμορφη καλημέρα και στο νησί μου την όμορφη Κεφαλονιά που θα είμαι εκεί σε λίγες μέρες. Καλές διακοπές σε όλους με υγεία πάνω απ' όλα και να αδειάσει το μυαλό και να ταξιδεύει η ψυχή με όμορφες στιγμές και εικόνες. Καλημέρα σε όλους. Επίσης καλημέρα στον Βαγγέλη, ο οποίος ρωτάει πού ακούγεται ο Sky σε Άρτα και Γιάννενα. Θα το κοιτάξω, αν θυμάμαι καλά είναι Orange FM, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω πρόχειρο. Θα το κοιτάξουμε όμως, αγαπητέ Βάγγελε, ευχαριστώ για το μήνυμα. Στη Σοφία απάντησε νωρίτερα ο κύριος Σταμπολής, αν θα έχουμε πιο φτηνό ρεύμα ο Sun Convos διασύνδεσης. Αυτό που είπε ο κύριος Σταμπολής νωρίτερα είναι ότι αυτό δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή διασυνδεσιμότητα, εκεί η αγορά μπορεί να λειτουργήσει και καλύτερα. Τώρα, να το έχουμε άμεσα αντανακλαστικά και ενημέρωση από τον Δημήτρη Γιαννήρη σε σχέση με το που μας ακούτε στην Άρτα και τα Γιάννενα. Σε σχέση με την Άρτα είναι Orange στους 96 και στα Γιάννενα Βήμα FM 90,1. Επίσης ο Πέτρος μας λέει σε σχέση με τις φωτιές και την κάλυψή τους ότι θέλει να πηγαίνουμε και σε άλλα ζητήματα. Εννοείται ότι το κάνουμε, αλλά εννοείται, Πέτρο, ότι και επανερχόμαστε όταν αυτό χρειάζεται, όταν απαιτείται για τα ζητήματα που αφορούν τις φωτιές, τις αποζημιώσεις και ό,τι έχει συμβεί στη Δυτική Αττική ή όπου αλλού στη χώρα και πρέπει να το πούμε, πρέπει να το καλύψουμε. Επίσης ανταποδίδω καλημέρες στον Ηλία, μας ακούει από Ήλιον. Επίσης καλημέρα. Α, δεν είπα το βασικότερο σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι. Στη Σωτηρία που γιορτάζουν. Παιδιά, να είστε καλά. Παιδιά, με συγχωρείτε για το παιδιά. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο για τη ζωή του ο καθένας και ό,τι έχετε έτσι στο μυαλό σας, οι καλύτερες επιθυμίες σας να γίνουν πράξη. Όπως επίσης λέμε καλημέρα και χρόνια πολλά και στην Ευμορφία και τη Μορφία που έχουν σήμερα τη γιορτή τους, τις καλύτερες ευχές μας. Τώρα, νωρίτερα μιλούσαμε για τα ενεργειακά. Θα μείνουμε σε περιβάλλον έτσι ευρύτερα που έχει να κάνει με την οικονομία, διότι όλα αυτά σχετίζονται. Και έβλεπα χθες στην Καθημερινή, στις οικονομικές σελίδες, και έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον το 2027 από την άποψη ότι θα έχουμε εκλογές σε 4 διαφορετικές χώρες. Στη χώρα μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τοποθετούνται γύρω εκεί στο Μάιο. Θα έχουν όμως εκλογές και οι Γάλλοι την άνοιξη του 27, όπως και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Έρχεται λοιπόν η Goldman Sachs, αυτός ο οργανισμός, να θέσει το ζήτημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, που όπως αναφέρει ενδέχεται να τεθεί σε δοκιμασία αν υπάρξει πολιτικός κατακερματισμός μέσα από τα επερχόμενα.

0: Επόμενα εκλογικά αποτελέσματα, αυτό αναφέρει η Goldman Sachs, και για να δούμε πιο καθαρά, θα έχουμε τη βοήθεια του κύριου Παναγιώτη Πετράκη, οικονομολόγου και επικεφαλής του ΚΕΠΕ, σχέση με το θέμα αυτό. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλημέρα, κύριε Ανδίτσο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε στους ακροατές μας. Κοιτάξτε, αυτό τον κίνδυνο τον ξέρουμε, τον γνωρίζουμε, και δεν είναι μόνο λόγω των εκλογών, οι οποίες έρχονται και συμπτωματικά συμπίπτουν να είναι περίπου εκεί στην άνοιξη του 27, είναι διότι οι μεγάλες χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ακόμα και η Γερμανία, έχουν επιδοθεί, αλλά και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, και θα δούμε γιατί, έχουν επιδοθεί σε μια, έχουν επιδοθεί σε μια διαδικασία αύξησης των δημοσίων δαπανών, πιεζόμενες κυρίως πρώτον από την ανάγκη να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες, η γνωστή ιστορία που ξέρουμε όλοι, με Τραμπ και όλη αυτή την ιστορία, αλλά και τις απειλές από τα ανατολικά. Δεύτερον, διότι δεν έγινε η συγκράτηση την οποία θα ανέμενε κανείς μετά το ουκρανικό, μετά τον COVID, όπου θα λαμβανόντουσαν μέτρα τα οποία θα μαζεύανε τέλος πάντων τα ελλείμματα, μείνανε σε μια τροχιά, και κυρίως οι μεγάλες αυτές χώρες, ιδίως η Γαλλία, σε μια τροχιά διατήρησης των ελλειμμάτων. Γαλλία 5,5%, θα είναι σημαντικό θέμα. Π.χ. η Ισπανία όχι τόσο πολύ, και η Ιταλία όχι τόσο πολύ, αλλά από την άλλη μεριά, επειδή έπεσε ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, αυτό το πρόβλημα διωγγώνεται. Η σχέση δηλαδή χρέους και δημιουργία νέων χρεών και ΑΕΠ, αυτό το πρόβλημα διωγγώνεται. Τώρα, ή μπορεί να συμβεί και, νομίζω, εντάξει, Goldman Sachs καλώς το εντοπίζει ως θέμα, αλλά δεν βρίσκονται οι Ευρωπαϊκοί. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα του λαϊκισμού, το οποίο εμφυλοχωρεί από πίσω, ότι θα βγουν δυνάμεις οι οποίες υπόσχονται ότι δια της αυξήσεις των δημοσίων δαπανών θα λύσουν όλα τα θέματα ως διαμαγείες.
0: Και έναν ανταγωνισμό που ενδέχεται να υπάρξει σε επίπεδο παροχών,
1: προεκλογικών διαδικασιών.
0: Και αύξηση των δαπανών εν γέννη.
1: Είναι γεγονός ότι είμαστε σε μια διαδικασία που διωγγώνται τα χρέη, αλλά από την άλλη μεριά η Ευρώπη κυρίως, όχι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν εμπλακεί σε διάφορα θέματα αυτές εκεί. Εννοώ Χορμούζ, πολεμικές δαπάνες και μια σχεδόν ανεξέλεγκτη διαχείριση του δημόσιου χρέους. Νομίζω ότι είναι 10 δις την ημέρα, κάτι τέτοιο, δηλαδή μιλάμε για σημαντικά μεγέθη. Υπάρχει μια, παρόλη την αύξηση, παρόλη την ανάγκη να υπάρξουν, παραδείγματος χάρη, τώρα επιδοτήσεις για την ενέργεια, και το κάνουν οι κυβερνήσεις. Μπορεί να μην είναι οριζόντιες, αλλά γίνονται παρεμβάσεις σε ειδικές ομάδες. Υπάρχει μια σχετική συγκράτηση και δεν θα έλεγα ότι οι λαϊκίστικες δυνάμεις, αυτές οι οποίες τέλος πάντων δεν έχουν ένα ορθολογισμό σε αυτά τα οποία ζητούν, βρίσκονται και στην καλύτερη τους στιγμή στην Ευρώπη. Ας είμαστε ρεαλιστές. Βλέπουμε τι έγινε στην Ουγγαρία, όπου υπήρξε μια σοβαρή αλλαγή. Η Πολωνία έχει μια αρκετά σοβαρή διαχείριση. Η Ιταλία επίσης. Τώρα, η Γαλλία, η Ευρώπη, η Βρετανία, παρόλο που όλοι πίστευαν ότι ο Φάραντς θα πήγαινε τέλεια και όλα αυτά, τίποτα, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Οι εργατικοί βρίσκονται σε μια φάση, τέλος πάντων, ανασυγκρότησης των δυναμιών. Και υπάρχει, η Ολλανδία έχει μια άλλη του είδους κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι ένα μεικτό σχήμα πολιτικού περιβάλλοντος το οποίο δημιουργείται.
0: Βέβαια, θα έλεγα, ελάτε.
1: Όχι, θα έλεγα ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά ακόμα δεν είμαστε σε κατάσταση που θα έπρεπε να κηρύξουμε στην αγερμό, γιατί αυτό το πράγμα μας δημιουργεί σημαντικά ζητήματα.
0: Ναι. Πάντως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι βλέποντας τη μελέτη, διαβάζοντας μάλλον τη μελέτη και την έκθεση της Goldman Sachs, αναφέρεται και σε πλειοψηφίες, κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, οι οποίες μπορεί να μην είναι λειτουργικές, και λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, ότι του χρόνου την άνοιξη θα έχουν εκλογές στη Γαλλία. Γαλλία και θα είναι διπλές εκλογές και προεδρικές και κοινοβουλευτικές, εδώ είναι ένα ζήτημα που θέτει. Αυτή είναι μία παράμετρος. Από την άλλη, αν έρθουμε εδώ στα δικά μας, το γεγονός ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας μία κουλτούρα συνεργασιών κομμάτων και σχεδιών.

0: σχηματισμού κυβερνήσεων συνεργασίας, και αυτό φαντάζομαι για την Goldman Sachs συνιστά έναν παράγοντα που μπορεί να φέρει μια κάποια έτσι διαφορά σε σχέση
1: να σας πω κάτι
0: με ό,τι έχουμε μέχρι σήμερα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο στις παράδειγες σας, αλλά σας πω κάτι, η πρόσφατη τραγική εμπειρία των μνημονίων έχει επηρεάσει, θα έλεγα, και την σκέψη και των απλών ανθρώπων, και καταλαβαίνουν ότι το να υποσχόμεθα χωρίς αντίκρισμα αυτό το πράγμα, ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνονται, έτσι, ναι. Πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι οποίοι δεν πρέπει να βοηθηθούν, αλλά αυτή η πολιτική, αυτή η συμπεριφορά έχει τα όρια της. Και αν θέλετε την κρίση μου, έτσι σαν οικονομολόγος, βλέποντας και τις πολιτικές διακηρύξεις, ας πούμε, των τριών πρώτων κομμάτων, δημοσκοπικά εννοώ, βλέπω ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαστάσεις και διαφορές. Έχουν διαφορές, αλίμονα, και έχουν και σε επιμέρους θέματα έχουν σημαντικές αξιόλογες διαφορές, αλλά δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση όπου οι διαφορές αυτές μπορεί να συνιστούν μια απειλή για τη μεσονομική σταθερότητα. Θα μου πείτε, δεν δέχονται το φραγμό χρέους, ξέρετε, που προτείνει η κυβέρνηση. Δεν το δέχονται μένα, αλλά και αυτό το ίδιο το ζήτημα κουβαλάει μια συζήτηση μαζί του. Δεν είναι τόσο απλό για να πει κανείς ότι, ξέρετε, αυτός που το δέχεται ξέρω με τι θέλει να κάνει, αυτός δεν το δέχεται ότι κατά ανάγκη θα παραβιάσει τα όρια. Συνεπώς είναι ζήτημα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι έχουμε ωφεληθεί πάρα πολύ από την δημοσιονομική εξυγίανση. Καταλαβαίνω το πρόβλημα που υπάρχει, καταλαβαίνω τη στήριξή του στους μέσους φόρους. Αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει αυτό πραγματικά. Από την άλλη μεριά, να θυμίσω ότι το πρόβλημα των εμέσων φόρων δεν είναι αυτό που φαντάζεται μόνο ο κόσμος, δηλαδή το ζήτημα του ότι οι αδύνατοι πληρώνουν περισσότερα, που είναι αναλογικά περισσότερα επειδή έχουν μικρότερο εισόδημα, το οποίο είναι γεγονός, αλλά είναι το πρόβλημα του ιδιού πληρωμών. Το παραγωγικό μοντέλο δεν έχει αλλάξει, δεν μπορούμε να αντέξουμε σε υψηλότερες καταναλωτικές συνήθειες, ας πούμε, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει, νομίζω, το συνειδητοποιούμε, αλλά είναι σοβαρότερο το πρόβλημα της οικονομικής πολιτικής.
0: Επειδή πάντως αναφερθήκατε νωρίτερα στην κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων και συνομιλώντας με στελέχη, βουλευτές της αντιπολίτευσης, αυτό που έχω ακούσει να λένε και να μου λένε είναι ότι από ένα σημείο και μετά εμείς είμαστε πολιτικοί. Δηλαδή δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική λογιστών, σας το λέω συγκεκριμένα, όπως το έχω ακούσει, ότι εμείς δεν είμαστε λογιστές, είμαστε πολιτικοί. Οπότε λαμβάνουμε υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες, τις κοινωνικές ανάγκες, και δεν μπορούν όλα να περνούν μέσα από ένα τέτοιο ζύγι.
1: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά νομίζω ότι η λύση, η οποία φαίνεται να προκρίνεται, λύση, ένας δρόμος τέλος πάντων ανάλυσης, και νομίζω ότι σε αυτό απαντούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήταν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αναλάβει αυτό, την ευθύνη απολογισμού και κοστολόγησης, και όπως αν προσέξετε τι λένε, θα στέλνουμε στα κόμματα πρώτα το τι βγάζουμε και μας κάνουν τους παρατηρήσεις να γυρίζει. Όμως, εμένα η γνώμη είναι ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει, ήδη αντιλαμβάνουμε τους πολιτικούς, αντιλαμβάνουμε ότι πραγματικά η δουλειά τους δεν είναι ακριβώς να είναι λογιστές, αλλά ας πάρουν καλούς συμβούλους λογιστές. Ας τους λένε να έχουν πολύ καθαρή εικόνα της πραγματικότητας, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι έχουμε το κοινό συμφέρον μπροστά μας και θα σταθμίζουν αναλόγως στη θέση τους. Ναι. Η έννοια του δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν αυτό, δεν ισχύει. Άμα είσαι πολιτικός, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά, πρέπει να είσαι πολύ πιο προσεκτικός.
0: Γιατί μετά το τίμημα είναι βαρύ και το έχουμε ζήσει
1: είναι
0: όλοι.
1: Είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι και βαρύτερο, και να σας πω και κάτι, οι εποχές με όλη αυτή την αναταραχή, αυτό που λέμε την αναστάτωση, η οποία υπάρχει σε όλα τα μέτωπα και σε όλα τα επίπεδα, έχει ένα χαρακτηριστικό. Ανεβαίνει συνεχώς η αβεβαιότητα. Δείτε το δίκτυο αβεβαιότητας, υπάρχει ένα δίκτυο αβεβαιότητας στον κόσμο εδώ και 30 χρόνια. Θα δείτε ότι είναι σε μια συστηματική, παρόλο που έχει επιμέρους ανεβοκατεβάσματα, θα δείτε ότι είναι σε μια συστηματική άνοδο. Ε,

0: αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη φορά, είναι ένα σύνθετο θέμα. Γιατί αφούσον είμαστε όμως σε αυτή την κατάσταση, καλό θα είναι να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί. Και να κρατάμε από θέματα οικονομικής δύναμης και υπομονής, θα έλεγα, και να κάνουμε και να έχουμε... να βελτιώσουμε πάρα πολύ το επίπεδο γνώσης και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη διοίκηση στη διαχείριση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
0: κύριε Πετράκη,
1: για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: χρήσιμο να τα έχουμε και αυτά κατά νου, κυρίες και κύριοι, να ξέρουμε λίγο τι γίνεται και με, τα... με όσα συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι κρατάμε το 2027, θα είναι εκλογική χρονιά για την Ελλάδα, για την Ιταλία, για την Ισπανία και για τη Γαλλία, οπότε υπάρχει και αυτό το θέμα να το έχουμε κατά νου. Τώρα να ανταποδώσω εγώ καλημέρα στον Δημήτρη, μας ακούει από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών με πλώρη για το Μύτικα Ετώλο Ακαρνανίας. Να σε καλά Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ανδρέας επανέρχεται με παράπονο γιατί λέει δεν διάβασε το μήνυμά μου για ένα περιστατικό που συνέβη στις πρώτες ξαπλώστρες της παραλίας στη Ψανή, στην Αύπακτο. Δεν πειράζει, λέει, να σε καλά, υπάρχει κι άλλος τρόπος να μάθει ο κόσμος που θέλει να πάει κάπου διακοπές αν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια του. Αγαπητέ Ανδρέα, είδες που διάβασα και το μήνυμα το δεύτερο που έστειλες. Το πρώτο μήνυμα, αν μου επιτρέπεις, ήταν πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να χωρέσει έτσι στη δομή της εκπομπής που είναι οι γρήγορες καλημέρες και μία φράση για τον καθένα από εσάς. Σε ευχαριστώ πάντως σε κάθε περίπτωση που μπαίνεις στον κόπο, το έγραψες και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου. Επίσης, ο Πάνος έχει μία διατυπώνει την άποψή του αναφορικά με τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία και άλλες χώρες που έχει η χώρα μας. Το μεσημέρι που παράγουμε ρεύμα πολύ το στέλνουμε εκεί σχεδόν δωρεάν και το παίρνουμε πίσω το βράδυ σε υπέρογγη τιμή. Μαντέψτε ποιος κερδίζει. Αγαπητέ Πάνο, αυτό που λες γιατί δεν λέμε την αλήθεια είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδείξει η Καθημερινή και εμείς εδώ στον Sky κάνοντας αντιστοίχως ρεπορτάζ. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, αλλά αν δεν κάνω λάθος ήταν αρχές Ιουλίου που είχε συγκεκριμένο δημοσίευμα και έρευνα η Καθημερινή γύρω ακριβώς με αυτή την αγορά ρεύματος και πώς αυτή λειτουργεί. Οπότε, τέλος πάντων, εντάξει, εσύ τώρα το αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά, απλά σου λέω να πας στο διαδίκτυο, κάνει μια γρήγορη αναζήτηση στην Καθημερινή και θα δεις αναλυτικό ρεπορτάζ και δες και εμάς εδώ στον Sky για να δεις επίσης που κάνουμε αντιστοίχως ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Καλημέρα και στον Άγγελο Μπουρίτσα, τον ευχαριστώ θερμά για το μήνυμά του, ο οποίος αναφέρεται στα της Μέσης Ανατολής, συμφωνία Ιράν-Ομάν και σχολιάζει όσα είπε νωρίτερα εδώ ο κύριος Σταμπολής στον αέρα του Sky. Επίσης, καλημέρα στη Χριστίνα, μας ακούει από τη Χαλκίδα, ήταν όμως παραγωγός του Orange Radio που λέμε ότι μας αναμεταδίδει στην Άρτα. Ήταν λοιπόν στο Orange Radio πριν από 20 χρόνια η Χριστίνα εκεί παραγωγός και στέλνει και χαιρετισμούς στον Δημήτρη Κατσάντουλα, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σταθμού. Και από εμένα χαιρετισμούς σε όλους και στους δύο. Να είσαι καλά, Χριστίνα. Και μιλάμε για την ελληνική περιφέρεια με αφορμή και τον Orange FM που μας αναμεταδίδει στην Άρτα. Πάμε τώρα στον κύριο Θέμη Μπάκα να κάνουμε και μια σύντομη συζήτηση για διακοπές, αλλά διακοπές όπου η επιλογή είναι η βραχυχρόνια μίσθωση, κύριε Μπάκα, και μάλιστα διαμερίσματα που έχουν και κουζίνα, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις ένα πρωινό, ένα μεσημεριανό, ένα βραδινό, γενικά να γλιτώσεις από το κόστος του να πρέπει να πηγαίνεις καθημερινά και όλες τις ώρες στην ταβέρνα, για να μας πείτε πώς κινείται, πώς εξελίσσονται οι πληρότητες, αλλά και κάποιες ενδεικτικές τιμές. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τη φετινή χρονιά, σύμφωνα και με έρευνα του ΙΕΛΚΑ, βλέπουμε ότι το 57% των συμπολιτών μας επιλέγουν κατά κύριο λόγο υπηρετικούς παραθαλάσσιους στους προορισμούς όσον αφορά τις καλοκαιρινές διακοπές. Παράλληλα, οι ίδιοι συμπολίτες μας αναφέρουν σε ποσοστό 70% ότι επισκέπτονται, λέει, συστηματικά τα σούπερ μάρκετ διακοπές τους. Στόχος είναι να μπορέσουν να μειώσουν το κόστος

0: τη καθημερινότητα και ταυτόχρονα με κάποιο τρόπο να αυξήσουν τις ημέρες παραμονή σε κάποιο καλοκαιρινό προορισμό. Ενώ το 41% απάντησε, σύμφωνα με τον Ιελικά, ότι συχνά λέει στις διακοπές τους μαγειρεύουν εντός κατοικίας. Τώρα, όσον αφορά την γενική εικόνα, η γενική εικόνα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική. Είναι πολύ ψηλά ποσοστά προκρατήσεων, ιδιαίτερα την ημέρα της, την εβδομάδα 15 Αυγούστου, και στους δημοφιλείς ρητικούς προορισμούς, όσο και στους δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς. Αρχικά θα σας αναφέρω ότι η Σαντορίνη στο 92%, η Πάρος στο 94%, η Νάξο στο 93%, η Μήλος στο 90%, η Σκόπος στο 88%, η Άδος στο 84%, η Βιά στο 87%, η Ρόδος στο 86%, η Κέρκυρα στην πόλη στο 92%, η Ζάκη στο 87%. Η Λευκάδα στο 89, το οποίο δεν
1: πολύ
0: χρειάζεται εισιτήρια.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Ναι. Η Σκιάθο στο 90 και τα Χανιά στην Κρήτη στο 85%. Ενώ από του δημοφιλεί υπηρετικού προορισμού, υψηλά ποσοστά καταγράφει η Χαλκιδική στο 93%, η Καραμέτρη στο 89%, Σύμβατα στο 90%, Νάφου 93%, Ναύπαχτο στο 87%, η Παραθαλάσσια οικισμή του Πηλίου στο 87%, η Μεσημεία Αφήνη Κούντα και Κορώνη στο 89%, Νομό Ηλία στο 86%.
1: Σε πολύ ψηλά ποσοστά, σε κάθε περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά το κόστος, να μας δώσετε ενδεχομένως κάποια ενδεικτικά παραδείγματα.
0: Λοιπόν, όσον αφορά τους δημοφιλείς προορισμούς, βλέπουμε ότι στην περιοχή της Λευκάδας, αυτή τη στιγμή, το κοστολόγιο για 4 διανυκτερεύσεις, για 18-8 και επιστροφή 17-8, για ένα σπίτι κατάλληλο φιλοξενής τετραμιλή οικογένεια ξεκινά από 670 ευρώ. Κάποιος θα μας πει, μα υπάρχει τώρα 15 Αύγουστο 670 ευρώ στη Λευκάδα. Ναι, δεν είναι στον Ιδρύ, δεν είναι στη Βασιλική, είναι κατά κύριο λόγο χωριά ορεινά της Λευκάδας, τα οποία επιτρέπουν αυτή τη στιγμή την δύναμη, τη δυνατότητα κάποιος να μπορέσει να διαμείνει σε ένα ακίνητο πολύ πιο οικονομικά. Ή εγώ λέω στη Ζάκυνθο που αυτή τη στιγμή έχει πραγματικά υψηλή δυναμική στον κλάδο των βαϊκών μισθώσεων. Το κοστολόγιο ξεκινά από 628 ευρώ. Μην θεωρεί κάτι που συζητάμε για ένα σπίτι το οποίο είναι με πισίνα, τζακούζι κλπ. Είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συμβατικό, ναι. Ένα σπίτι διακοπών, οικονομικών διακοπών. Ή αλλιώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε Σαντορίνη, ξεκινά τα κοστολόγια από 680 ευρώ για 4 διανυκτερεύσεις και στην άξιο από 768 ευρώ. Ακριβώς προορισμός λόγω της μικρής δυναμικής στον κλάδο των διαχρόνων μισθών και γενικότερα στον κλάδο της φιλοξενίας και των ξενοδόχων. Είναι η Μήλος. Η Μήλος ξεκινάμε από 1.700 ευρώ οι 4 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή είναι το πιο υψηλό κόστος διαμονής που καταγράφεται την φετινή χρονιά.
1: 1.700 σε βραχυχρόνια, έτσι.
0: Είναι
1: πολύ υψηλό αυτό.
0: Είναι πολύ υψηλό το κόστος και πάλι η Μήλος έχει πολύ μικρή δυναμική στον κλάδο των βραχυχρόνων μισθών και γενικότερα στη φιλοξενία. Μετά βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Μύκονο από 1.008 ευρώ, στην Πάρο από 1.115 ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι η Πάρο στην τοπική χρονιά, αν έχετε δει και τα ρεπορτάζ, του κάνει καλύτερα από μένα εσείς, θα έχετε δει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων τις πρωινές ώρες που πάνε και ρωτάνε πού πάτε, ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό σας λέει πάνε στην Πάρο.
1: Ναι, και έχει ανέβει αυτή... πολύ, αλλά και έχει φτάσει στα επίπεδα της Μυκόνου, έτσι. Και λίγο παραπάνω, δηλαδή 1.008 μας είπατε τώρα μέσο κόστος στη Μύκονο και 1.115 η Πάρο.
0: Ναι, η Μύκονος γενικά αυτή τη στιγμή τα νούμερα είναι λίγο μειωμένα. Έχουμε ποσοστό προκρατήσεως του 76%. Γενικότερα η Μύκονος τα τελευταία 3-4 χρόνια, και αυτό δεν αφορά το σύνολο των επαγγελματίων. Υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι πραγματικά είναι πάρα πολύ σωστοί και κάνουν ό,τι καλύτερο για να δείξουν τον προορισμό τους. Αλλά επειδή είχαμε δει αυτά τις άσχημες εικόνες με τον Κάνσελ, αν θυμάστε, η Μύκονο με κάτι καλαμάρια στα 200-300 ευρώ, αυτό έκανε πολύ κακό στην εικόνα του νησιού, ιδιαίτερα στους τουρίστες από το εξωτερικό, οι οποίοι πραγματικά μέσω διαδικτύου έκαναν πολύ μεγάλο viral αυτή την εικόνα. Τώρα, όσον αφορά την Κέρκυρα, ένας προορισμός πραγματικά που είναι εντυπωσιακός, μεγάλο νησί με ψηλή δυναμική στην πλάτη του περιχρόνου μισθώσεων, αν κάνω λάψεις περίπου 5.500 ακίνητα γεγραμμένα, το κόστος ξεκινά από 1.150 ευρώ για την πόλη. Μπορούμε να βρούμε πιο οικονομικούς προορισμούς μέσα στην Κέρκυρα με κοστολόγιο 400-500 ευρώ, κυρίως στην βόρεια μεριά της Κέρκυρας. Τώρα η Κεφαλονιά, προορισμός πραγματικά πάλι με υψηλή δυναμική στην πλάτη του περιχρόνου μισθώσεων, είναι ένα κόστος που ξεκινά από 800 ευρώ για 4 διανυκτερεύσεις και Σκιάθος από 908 ευρώ. Γενικότερα, αυτές οι τιμές είναι τιμές φυσικά για κάποιον που μπήκε σε διαδικασία τώρα, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου να κλείσει. Αν κάποιος μπαίνει σε διαδικασία να κλείσει νωρίτερα, πραγματικά θα έχει την δυνατότητα να δει πολύ καλύτερα κοστολόγια και πιο πολλές επιλογές αυτή τη στιγμή για όσον αφορά το συγκεκριμένο κλάδο. Γενικά όμως η εικόνα φέτος ο τουρισμός πάει πολύ καλά. Έχουμε στοιχεία και από την άλλη που αναφέρουν ότι έχουμε μια αύξηση.
1: Ναι,
0: παρακαλώ.
1: Ναι, θα πρέπει να κλείσουμε.
0: Έχουμε αυξήσεις και εισόδων και αφήξεων.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ.

0: πάρα πολύ για τον αναλυτικό.
1: Να είστε καλά.
0: Τις πληροφορίες που μας δώσατε και το ρεπορτάζ. Γιατί είναι ρεπορτάζ και αυτό που μας δώσατε. Και κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε ότι αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός είναι στην ΑΔΕ, όπου παρουσιάζει τη νέα πλατφόρμα My Agro, που αφορά τους αγρότες και τη διαχείριση των επιδοτήσεων. Έχουμε δηλαδή πρακτικά την επόμενη ημέρα από το προηγούμενο καθεστώς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλέον τα πράγματα έχουν περάσει στην ΑΔΕ και φαίνονται να εξομαλύνονται όλα αυτά και οι αγροτικές ανισχύσεις να καταβάλλονται πλέον κανονικά και στην ώρα τους. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε από εδώ και στο εξής. Εμείς για την ώρα θα πάμε σε πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή. Θα έρθει αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και 11 και 10 και πάλι εδώ.

0: την έγραψε στο δικό με μπογιά.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα. 88,6.

0: Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
1: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο

0: Λεωνίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Καλή δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει?
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
8: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό? Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
8: Black Dog.
9: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Α, 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Πέμπτης, 6 του Αυγούστου. Εδώ, στο ραδιοθάλαμος του Αλφα Ράδιο, 88 και 6. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Σε αυτή την τελευταία εκπομπή της εβδομάδος. Και βεβαίως την τελευταία εκπομπή πριν από το μικρό, να το πούμε νεοελληνικά, break, διάλειμμα. Να θυμίσω ότι από αύριο και πολύ περισσότερο βεβαίως από Δευτέρα, για μία εβδομάδα δεν θα είμαστε μαζί. Και αυτό γιατί, όπως γίνεται κάθε χρόνο, την εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, στον Αλφα Ράδιο κάνουμε τις διακοπές μας. Άρα, σήμερα είμαστε μαζί και θα επιστρέψουμε από τις 17 του μηνός, Δευτέρα. Γεροί να είμαστε. Και η σημερινή ημέρα είναι ζεστή, πολύ ζεστή. Και όπως μας πληροφόρησαν με ανακοίνωσή τους τα παιδιά του ΜετεόΚαβ, η χθεσινή ημέρα ήταν η πιο ζεστή του φετινού καλοκαιριού. Σε διάφορα σημεία του νομού Καβάλας και κυρίως στους πρόποδες του Παγκαίου, δηλαδή Ελευθερούπολη, στο σταθμό της Ελευθερούπολης και στο σταθμό του Αγίου Χριστοφόρου, μετεωρολογικό σταθμός, έτσι, μετρήθηκαν θερμοκρασίες που έφτασαν στους 37 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πείτε, Αύγουστος είναι, ζέστη θα κάνει, βεβαίως. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Το θέμα είναι να έχουμε, να ξεχωρίζουμε τις εποχές. Τα τελευταία αρκετά δυστυχώς χρόνια αυτό δεν συμβαίνει. Πάμε από το χειμώνα στο καλοκαίρι. Με λίγη αίσθηση άνοιξης και λίγη αίσθηση φθινοπόρου. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα θερμοκρασιακά που μας ενδιαφέρουν το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, η πρόβλεψη κάνει λόγο για την Κυριακή και για κάποιες ημέρες από την αρχή της επόμενης εβδομάδας που δεν θα είμαστε μαζί,

για ακόμα και 38 βαθμούς Κελσίου. Να οπλιστούμε με υπομονή. Να κάνουμε αυτό που πρέπει για να δροσιστούμε και βεβαίως να διευκολύνουμε τους ανθρώπους μας, κυρίως της μεγαλύτερης ηλικίας. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν το θέλει αυτό το μηχάνημα. Το μηχάνημα βλέπε air condition. Αλλά ειδικά αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα, είναι απαραίτητο αυτό το μηχάνημα. Λοιπόν, για σήμερα προγραμματίζουμε να κάνουμε την κουβέντα που δεν καταφέραμε να κάνουμε χθες με τον άβαρχο, τον Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Θα μιλήσουμε και για την επέτειο της ρήψης της βόμβας, της ατομικής βόμβας από τους Αμερικάνους εκεί στην Ιαπωνία, στη Χειροσίμα. Θα μιλήσουμε και για άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα του Δήμου της Καβάλας. Με τον Χρήστο τον Ποτόλια, φίλτατος, εκπρόσωπος της Λαϊκής Συμπαράταξης. Διαφωνούμε σε πάρα πολλά. Σεβόμαστε τον αγώνα που κάνει αυτός και κάποιοι από τους ομοειδεάτες του. Πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να μπούμε στην κουβέντα με, ελπίζω, με τον κύριο Εγκολφόπουλο, απλά να πω κάτι που δεν θέλω να το πω. Βεβαίως το γνωρίζει και αυτός, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί όλα αυτά τα χρόνια που έχουν άποψη και την εκφράζουν σε ζητήματα στρατιωτικά, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Τους παρακολουθούμε, τους περισσότερους. Για κάποιους όμως έχουμε την καλύτερη άποψη. Και έχουμε την καλύτερη άποψη γιατί. Διότι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο έχουν ένα αναλυτικό μυαλό που κάνουν κάποια δύσκολα πράγματα απλά, τα λένε απλά και τα κατανοεί ο κόσμος. Όχι μόνο έχουν γνώση του αντικειμένου, αλλά έχουν και πάρα μα πάρα πολύ καλή πληροφόρηση από τα κέντρα αποφάσεων στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στον κόσμο. Ένας από αυτούς είναι, όπως είπαμε, και ο ναύαρχος, ο Ιωάννης Εγκολφόπουλος. Γι' αυτό και κάθε φορά θέλουμε να συνομιλούμε μαζί του και κάθε φορά να παίρνουμε πράγματα, ακόμα και προβλέψεις, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι δικές του προβλέψεις, πέφτουν μέσα.

τώρα. Πριν πάμε στο διάλειμμα και πάλι, ναι, το βλέπουμε το ρολόι. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε και ο νικητής, ο μεγάλος νικητής του σκακιστικού τουρνουά, του 35ου Open Διεθνούς Τουρνουά Σκάκι της Καβάλας. Είναι ο Πολωνός Μίλος Σπαρζ, αν το είπα σωστά. Και αυτό που κρατάμε από αυτή τη μεγάλη γιορτή του σκάκι είναι ότι 470 σκακιστές συμμετείχαν. Ο αριθμός δεν είναι ρεκόρ, πέρσι και πρόπερσι είχαμε περισσότερους. Αυτό όμως που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι σε αυτή τη διοργάνωση συμμετείχαν σκακιστές από 46 χώρες από όλο τον κόσμο. Αυτό κι αν δεν είναι παγκόσμια αναγνώριση. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της

0: επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Πίνακοτι. Από τα λόγου τα αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Και πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον άβαρχο 1:3, τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα, Ναύαρχε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννη.
0: Λοιπόν, χαιρόμαστε πάντα που μπορούμε να συλλομιλούμε μαζί σας, ειδικά αυτή την εποχή που είναι πάρα πολλά που γίνονται γύρω μας και θέλουμε τουλάχιστον έτσι και τα φώτα σας, τις πληροφορίες σας, τις εκτιμήσεις σας για αυτά που συμβαίνουν και επηρεάζουν όλο τον κόσμο. Αρχής γενομένης από τον πόλεμο εκεί στον Περσικό κόλπο, στη Μέση Ανατολή. Διαπιστώνω για ακόμα μια φορά ότι παίζεται το ίδιο σενάριο. Κατάπαυση του πυρός, απειλές Αμερικής και Τραμπ.

0: ότι ελάτε να τα βρούμε, να συμφωνήσουμε. Μια ήπια στάση από την πλευρά των Ιρανών, που ναι μεν λένε να, να συζητήσουμε αλλά όχι να συμφωνήσουμε, και μια πτώση σύμφωνα με όλα αυτά της τιμής του πετρελαίου. Είναι, πιστεύετε, ακόμα ένα σενάριο και ακόμα ένα επεισόδιο στο σύριαλ που έχει ξεκινήσει και δεν πρόκειται να σταματήσει σύντομα?
1: Έχετε δίκιο, δεν πρόκειται να σταματήσει σύντομα, διότι όπως το περιγράψατε, εύκολα καταλήγει κανένας στο συμπέρασμα που πλέον είναι πασιφανές, ότι όλοι τους αρέσει ο πόλεμος που γίνεται. Όλοι που βρίσκονται στην περιοχή. Πέστε μου έναν που δεν θα ήθελε να συνεχίσει αυτός ο πόλεμος.
0: Αυτός που θέλει περισσότερο είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι 8 που σύμφωνα με τον Guardian κερδίσαν 93 δισεκατομμύρια σε ένα τρίμηνο.
1: Μισό λεπτό. Η Αράμκο πόσα κέρδισε?
0: Ανάμεσα σε αυτές είναι. Όλες και αυτές.
1: Άρα λοιπόν, με συγχωρείτε. Όταν η μεγαλύτερη εταιρεία που φέρνει τα μεγαλύτερα εισοδήματα στη Σαουδαραβία έχει τέτοια κέρδη, θέλει να σταματήσει η Σαουδαραβία τον πόλεμο? Όταν εταιρείες γύρω από όλες αυτές τις χώρες, και όχι μόνο από αυτές τις χώρες, θέλει να σταματήσει κανένας ο πόλεμος? Είναι, ξέρετε, όταν γίνεται ένας πόλεμος, υπάρχουν 187 επιχειρηματικοί κλάδοι.
0: 187, μάλιστα. Είναι μετρημένοι, μάλιστα.
1: Ναι, γι' αυτή μετρηθήκα στη Συρία τώρα.
0: Ναι.
1: Και βγήκε ειδικό report. Και όταν λοιπόν μετρηθήκα στη Συρία κατά τη διάρκεια του πολέμου.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Τώρα, ξέρετε, όταν γίνεται ένας πόλεμος, 187 επιχειρηματικοί κλάδοι, δηλαδή φάρμακα, τρόφιμα, ηλεκτρονικά, ενδυμασία, για σκεφτείτε, σας λέω μερικά,
0: ναι.
1: Κερδίζουν από τον πόλεμο. Όταν δεν σταματήσει ο πόλεμος και πάμε στην οικοδόμηση, αυτοί οι επιχειρηματικοί κλάδοι διπλασιάζονται, φτάνουν τους 1850. Όταν λοιπόν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί να θέλω να σταματήσει ο πόλεμος? Καταρχήν, ο πόλεμος αυτός βοηθάει πρώτα απ' όλα το Ιράν. Γιατί το πυροπυρηνικό καθεστώς παραμένει στην εξουσία.
0: Συσπυρώνει δηλαδή, μας λέτε.
1: Δεν συσπυρώνει, τους διατηρεί στην εξουσία. Εάν ο λαός συσπυρώνεται, είναι συσπυρωμένος, δεν μπορούμε να το δούμε αυτή τη στιγμή, διότι έχουν απαγορευτεί οι πληροφορίες μέσα από το Ιράν, δεν έχουμε καμία πληροφορία.
0: Βεβαίως.
1: Και εν πάση περιπτώσει, όταν πέφτουνε, κύριε Ιωάννου, να φανταστείτε, θα σας πω κάτι. Τελευταίες ημέρες γινόντουσαν περίπου 100 έξοδοι, 100 δηλαδή αεροπορικές αεροπλάνα επιχειρούσαν αντίον του Ιράν.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν λέω να έφεραν αυτά τα αεροπλάνα από 4 βόμβες, λέω να έφεραν από 2 βόμβες. Όταν επί 13 ημέρες ή επί 7 ημέρες τώρα πέφτανε 200 βόμβες κάθε μέρα μέσα στο Ιράν, ποιος έχει διάθεση να αντιδράσει απέναντι στο καθεστώς? Αλλά πέραν των καταστροφών που έχουν γίνει, το καθεστώς που είναι εκεί σου λέει, κοίταξε να δεις, εμείς αντιστεκόμαστε, είμαστε σκληροί, έχουμε λόγο ύπαρξης. Για φανταστείτε αν αυτό το πράγμα καταρρεύσει, μια ολόκληρη γενιά που έχει χτιστεί γύρω από αυτό το καθεστώς δεν έχει λόγο ύπαρξης. Άρα γιατί να μην θέλουν τον πόλεμο, κύριε Ιωάννου?
0: Άρα και αυτοί λοιπόν, όλοι.
1: Βεβαίως, και μα είναι, αυτοί είναι οι πρώτοι που το θέλουν και βλέπετε ότι είναι οι πρώτοι. Θα σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Υπέγραψαν τη συμφωνία με την Αμερική, με το... αυτή των σημείων και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Την ημέρα λοιπόν, αφού είχαν υπογράψει και όλα πηγαίνανε καλά, την ημέρα που ήταν ο πρόεδρος Τραμπ στην Τουρκία και συζητούσε με τον πρόεδρο Ερντογάν, χτυπήσανε οι Ιρανοί, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, 3 πλοία, 2 σαουδαραβικά και 1 καταριανό, τα οποία πηγαίναν να εξέλθουν από το Ορμούζ, από τα στενά του Ορμούζ, αλλά πού? Μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν.
0: Ναι.
1: Γιατί τα χτυπήσαν μέσα στα χωρικά ύδατα του Ομάν? Εάν θέλανε να συνεχιστεί η ειρήνη, να διατηρηθεί η ειρήνη, θα πηγαίνανε.

0: Α, δεν θέλουν να συνεχίσει η ειρήνη. Το βλέπετε αυτό.
1: Το αντιλαμβάνομαι, δηλαδή... καταλαβαίνω τι λέτε. Το
0: άρα, λοιπόν,
1: το...
0: άρα λοιπόν, όλοι θέλουν τον πόλεμο, κύριε. Όλοι θέλουν τον πόλεμο.
1: Και συνεπώς θα έχουμε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που έχουμε στην Ουκρανία, αυτό μας λέτε.
0: Βεβαίως, γιατί στην Ουκρανία το, όλοι το θέλουν τον πόλεμο.
1: Αυτό λέω, γι' αυτό ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο.
0: Βγάζουν λεφτά τρελά όλοι τους.
1: Το γεγονός ότι καταστρέφεται η υποδομή μιας χώρας και μιας άλλης χώρας, το γεγονός ότι σκοτώνονται συνεχώς άνθρωποι, αυτά είναι λεπτομέρειες, να υποθέσω.
0: Κοιτάξτε τις ηγεσίες των χωρών και τα δύο που μου αναφέρατε. Εάν θέλαν να μην σκοτωθεί κόσμος, θα είχαν κάνει άλλες κινήσεις για να μην ξεκινήσει ο πόλεμος.
1: Άρα θα συνηθίσουμε στο θεριό.
0: Δεν βολεύει, να σας πω κάτι, δεν βολεύει την Ευρώπη ο πόλεμος στην Ουκρανία, διότι στην Ουκρανία γινόντας ένας πόλεμος και μετά το ότι σταματά η ροή φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία, έχει φέρει τεράστια οικονομική αναστάτωση στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Πώς δικαιολογούν όλα τα κράτη την αύξηση των αμυντικών δαπανών, λέγοντας ότι έχουμε πόλεμο, απειλούμεθα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική.
1: Τα ρίχνουμε στα όπλα.
0: Αυτό δεν λένε.
1: Ναι, πλέον ναι, με το πρόγραμμα SAFE και τα υπόλοιπα.
0: Θα σας δώσω το απλό παράδειγμα, το οποίο βγήκε και το έγινε ολόκληρη φασαρία στη Γαλλία. Ζητούσε να κοπούνε 44 εκατομμύρια από τα κοινωνικά προγράμματα η κυβέρνηση του κυρίου Μακρόν και 44 δισεκατομμύρια, όχι 34 δισεκατομμύρια, και έδινε για όπλα, για επέκταση των οπλικών συστημάτων 44 δισεκατομμύρια. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όλες τις χώρες της Ευρώπης τις βολεύει ο πόλεμος, είτε στο Ιράν, είτε εδώ, είτε στην Ουκρανία. Γιατί η οικονομία τους, λόγω κακών χειρισμών των περισσότερων χωρών, δεν πάει καλά, οι οικονομίες τους. Άρα τι θέλουνε? Δεν τα βλέπετε κάθε μέρα με τις οικονομίες τι γίνονται?
1: Την Ελλάδα τη συμφέρει αυτό, κύριε Γκολφόπουλε?
0: Δεν σας άκουσα τι είπατε.
1: Την Ελλάδα, λέω, τη συμφέρει αυτή η κατάσταση, η συνεχιζόμενη πόλεμη και από την μία και την άλλη πλευρά?
0: Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μία θέση όπου, θα το πω έτσι, είναι ισορροπημένα τα πράγματα. Γιατί, προσέξτε τώρα κάτι. Όλοι θέλουν να στείλουν στην Ευρώπη καύσιμα, ενέργεια.
1: Ναι.
0: Έχει επιλεγεί η Ελλάδα σαν hub.
1: Ως κόμβος, σωστά.
0: Ως κόμβος. Έχει επιλεγεί.
1: Ναι.
0: Έχει επιλεγεί. Έχει καλές σχέσεις η Ελλάδα με τις περισσότερες αραβικές χώρες.
1: Έχει. Αυτό είναι παραδοσιακό. Ακόμα και,
0: παραδοσιακό.
1: Ακόμα και με την προσέγγιση μας με στο Ισραήλ παραμένουν οι καλές σχέσεις με τους Άραβες.
0: Ναι. Θέλουν όλες οι αραβικές χώρες να στέλνουν το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο και την ενέργειά τους μέσω Ελλάδος με το αυτό που υπεγράφει εχθές με το καλώδιο, και σε λίγο θα δείτε ότι θα υπεγραφεί και ο αγωγός ο οποίος θα φέρνει το φυσικό αέριο από την
1: Είναι το, από τα επόμενα κεφάλαια της κουβέντας μας. Μην πάμε κατευθείαν εκεί. Θα ήθελα
0: Όχι,
1: να πάμε.
0: Θέλω να σας ναι. πω, θέλω να σας πω. Η Ελλάδα με όλα τα προβλήματα που έχει, και έχει προβλήματα προς Θεού, τα οποία δεν γεννήθηκαν βέβαια, γεννήθηκαν εξαιτίας των πολέμων και κυρίως εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά οι πόλεμοι αυτοί τις έχουν φέρει κάποια αντίδοτα τα οποία έχουν περίπου εξισορροπήσει. Θα μου πείτε, τα έχουμε δει? Όχι, θα τα δούμε σε μερικά χρόνια. Τώρα λέει ο κόσμος, τι κάνουμε τώρα? Και σε αυτό έχει δίκιο ο κόσμος. Το θέμα λοιπόν είναι, γιατί εδώ βλέπετε ότι αν συνεχιστούν αυτοί οι πόλεμοι, οι χώρες, όπως είναι όλες οι χώρες οι παραπάνω δικές μας, θα βρισκούν σε πολύ πιο δύσκολη κατάσταση. Για σκεφτείτε, χθες στη Γερμανία έπεσε στη Λειψία στο αεροδρόμιο, έπεσε οπλισμένο ντρόουν.
1: Ντρόουν, ναι, σωστά, ναι.
0: Καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, και αυτό δίνει μια ευκαιρία και στην Ελλάδα να εξοπλιστεί, να γίνουν πράγματα που επί τόσα χρόνια δεν έχουν γίνει. Θα μου πείτε, τα χρειαζόμαστε? Τα χρειαζόμαστε, διότι απέναντί μας έχουμε μια Τουρκία

0: η οποία κοιμάται και ξυπνάει απειλώντας με διάφορους τρόπους.
1: Τώρα θέλω να πάμε εκεί, να τα αφήσουμε αυτά. Βεβαίως το κρατάμε αυτή την δυσίωνη πρόβλεψη και εκτίμηση για συνέχιση των πολέμων.
0: Μα,
1: ναι,
0: αλήθεια,
1: εντάξει, κοιτάξτε, καταλαβαίνω,
0: αυτή
1: δεν το, αυτή, δεν
0: αυτή
1: το
0: δεν
1: αντιλέγω.
0: Δεν είναι
1: του,
0: εκτίμηση. Εγώ, κοιτάξτε, Ιωάννο, δεν κάνω εκτίμηση. Εγώ σας παραθέτω γεγονότα και τα παραθέτω τα πραγματικά γεγονότα. Ο κόσμος μας ακούει, ας κρίνει ο ίδιος τι μπορεί να συμβεί. Θα μου πεις, μα τα λες έτσι που τον οδηγείς εκεί. Όχι, εγώ λέω το γεγονός, αλλά αν τα βάλεις τα γεγονός στη σειρά, βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, δεν τους αρέσει να σταματήσει ο πόλεμος.
1: Ένας από τους λόγους που θέλουμε να συνομιλούμε μαζί σας, γιατί σας παρακολουθούμε διαχρονικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι και το γεγονός ότι κάνετε, τολμάτε να κάνετε προβλέψεις, οι οποίες προβλέψεις στη δυτική τους πλειοψηφία, έτσι, βγαίνουν αληθινές στο πέρασμα του χρόνου. Αυτό θέλω μόνο να πω. Λοιπόν,
0: σας
1: πάμε
0: ευχαριστώ
1: λίγο
0: για αυτό που λέτε και το λέτε και δημόσια. Σας ευχαριστώ, αλλά ξέρετε, όταν λες την αλήθεια ή όταν βάζεις τα πράγματα σε μια σειρά και λες πού οδηγούμαστε εδώ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας.
0: Αυτό βέβαια, προσέξτε, αυτό βέβαια οφείλεται και στο γεγονός ότι κάποιος πρέπει να ξέρει ανάλυση,
1: ναι,
0: να κάνει ανάλυση
1: δεδομένου
0: των διεθνών καταστάσεων.
1: Έτσι, ακριβώς,
0: γιατί
1: ακριβώς.
0: Αν δεν ξέρεις πώς θα αναλύσεις τα γεγονότα και να έχεις τα δεδομένα και την πληροφόρηση που πρέπει, εντάξει, μετά κάνεις αναμετάδοση του δελτίου.
1: Όχι, όχι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ναι, θέλω να δούμε λίγο στα δικά μας. Η σημερινή
0: βεβαίως
1: είδηση έχει να κάνει με αυτή τη συμφωνία με τη Γαλλία για να προχωρήσει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου Ελλάδος με βεβαίως με ένα κολοσσό γαλλικό. Αυτό βεβαίως, η ερώτηση ήταν και την απαντήσατε εν μέρη και μόνο σας, ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Μετά την ηλεκτρική διασύνδεση θα πάμε και σε αγωγούς με τη Γαλλία ως αρρωγό.
0: Κοιτάξτε, το σχέδιο για να βγουν στην Μεσόγειο αγωγή από το κουρδικό Ιράκ, να το πάρω έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από το βόρειο Ιράκ, από την περιοχή των Κούρδων που είναι στην βόρειο-ανατολική Συρία, που έχει πετρέλαια εκεί. Mm-hmm. Και από το Ιράκ δεν έχει άλλα πετρέλαια. Ξέρετε, το Ιράκ έχει πετρέλαια, τα περισσότερα κοιτάζουν πετρελαίο ότι είναι βόρεια. Και βγαίνουν κάτω στο
1: στα σύνορα με την
0: κομμάτι.
1: Τουρκία, ναι. Κυρκούκ
0: στα
1: και
0: σύνορα με την Τουρκία. Ναι. Και υπάρχει και ένας αγωγός ο οποίος έπαιρνε το πετρέλαιο αυτό και το έβγαζε δίπλα από την Αλεξανδρέντα στο Σεϊχάν, mm-hmm, ο οποίος αγωγός αυτός είχε σταματήσει να δουλεύει διότι αγοράζαν πετρέλαιο οι Τούρκοι, υποτίθεται να το πουλήσουν,
1: και το
0: χρησιμοποιούσαν πολύ δικό τους για δικό τους σε τιμές που το αγοράζαν χαμηλά και βεβαίως αυτό ανεκαλύφθη, πήγαν στα δικαστήρια με το Ιράκ, σταμάτησε η παροχή, επιδικάστηκαν 4 δισεκατομμύρια δολάρια αποζημίωση στο Ιράκ και τώρα λόγω των αναγκών ξαναάνοιξε αυτός ο αγωγός με πολύ μικρές ποσότητες για να μπορεί να πουλάει το Ιράκ, διότι οι άνθρωποι δεν έχουν από αλλού να πάρουν να βρουν λεφτά. Εντάξει.
1: Λοιπόν, και από εδώ υποφελήθηκαν οι Τούρκοι. Πάμε, συνεχίστε. Ναι,
0: κοιτάξτε, αναγκαστικά ωφεληθήκανε από αυτό. Δεν ωφελούνται τώρα γιατί υπάρχει μεγάλος έλεγχος. Εντάξει. Mm. Κρατάνε μια ποσότητα η οποία τους έλειπε βέβαια, αλλά την υπόλοιπη που λέει από το Ιράκ.
1: Ωραία, απ' συνεχίζουμε.
0: Απ' την άλλη μεριά είναι η Σαουδική Αραβία, η οποία θέλει ήδη να βγει μέσω Αιγύπτου στη Μεσόγειο και είναι και οι άλλες χώρες, το Κουβέιτ, μεγάλο πετρελαιό, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, όλοι αυτοί θέλουν να βγούνε. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ήδη βγάζουν. Ήδη είπαν ότι εμείς βγάζουμε με αγωγό που έχουμε, διώχνουμε το πετρέλαιό μας έξω από τον κόλπο. Άρα όλοι αυτοί θέλουν να το φέρουν από εδώ το πετρέλαιο για να είναι απελευθερωμένοι. Και μάλιστα θα σας πω κάτι. Υπάρχουν τα τρία βασικά σημεία στη Μεσόγειο. Έχουμε αυτά που λέμε choke points. Δηλαδή τα σημεία από τα οποία ελέγχουν, όπως είναι το Ορμούζ,
1: ναι,
0: όπως είναι το στενό του Άντεν κάτω, mm-hmm, όπως είναι το Σουέζ και όπως είναι ο Βόσπορος. Αυτά είναι τέσσερα σημεία και το Γιβραλτάρι στη Μεσόγειο. Αυτά είναι τέσσερα σημεία, πέντε σημεία, τα οποία τα τέσσερα από τα πέντε

0: Μάλιστα. Μπράβο. Εκεί λοιπόν είναι τώρα το δύσκολο σημείο. Τι θα γίνει στην Τουρκία όταν αποφασίσει ο κύριος Ερντογάν να φύγει από εκεί?
1: Δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση και ειδικά έτσι από το κλίμα που υπάρχει. Τέλος πάντων, εγώ θέλω λίγο τα δικά μας και με τους αγωγούς. Μας λέτε λοιπόν ότι με την αρρωγή της Γαλλίας θα πάμε πέρα από την σύνδεση, θα έχουμε και τον αγωγό πλέον.
0: Θα έχουμε τον αγωγό, ο οποίος θα σας θυμίσω ότι το 2021 τον Οκτώβριο ψηφίστηκε από το Κογκρέσο με την τότε μεγάλη συνδρομή του κυρίου Μενέντες και του κυρίου Ρούμπιο, ψηφίστηκε ο νόμος για τη Μέση Ανατολή, το Middle East Act. Τι προβλέπει αυτός? Προβλέπει ακριβώς αυτόν τον αγωγό, ο οποίος βέβαια δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Γιατί? Γιατί οι ποσότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου που είναι να μεταφερθούν δεν μπορούν να δεν είναι οικονομικά καλές για να μπορέσουν να καλύψουν το κόστος αυτού του αγωγού. Αλλά όταν σε αυτό προσθεθούν πετρέλαια και φυσικό αέριο από το Ιράκ, από τη Σαουδαραβία και από τις άλλες χώρες, και στην πορεία μέσα στα επόμενα 4-5 χρόνια αρχίσει και η εξόριξη των δικών μας νότια από την Κρήτη στην νότιο-δυτικά της Πελοποννήσου, στο Κατάκολο απ' έξω, επάνω στην Κέρκυρα, όταν θα μπουν και αυτές οι παράμετροι στη μέση, που θα μπουν, διότι είναι βέβαιο ότι υπάρχουν κοιτάσματα εκεί.
1: Μιλάνε για πιθανότητες, εσείς μιλάτε για βεβαιότητα?
0: Όχι,
1: γι' αυτό.
0: Όχι, είναι βεβαιότητα. Ακούστε. Δεν θα ξόδευε μια εταιρεία επίπεδου Chevron ή Exxon Mobil τόσα λεφτά εάν δεν ήταν σίγουροι. Απλώς κάνουν επιπλέον έρευνες για να πλέον να προσδιορίσουν τις ποσότητες. Μάλιστα. Με ακρίβεια.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι τυχαία που πάνε. Κανένας δεν ξοδεύει 10 δισεκατομμύρια που θα κοστίσει όλη αυτή η επιχείρηση για να εξερευνήσει. Τις έρευνες τις έχουν κάνει και τα ξέρουν αυτά.
1: Και όλα αυτά, κύριε Γκολφόπουλε, με αυτόν τον αγωγό που λέτε ότι θα κατασκευαστεί και θα είναι και οικονομικά συμφέρον όταν πλέον μπουν όλοι αυτοί οι παράγοντες σε αυτόν τον αγωγό, η Τουρκία τι θα είναι, παρακολουθητής των εξελίξεων? Δεν θα αντιδράσει? Και αν αντιδράσει, εμείς δεν είμαστε το πρώτο σημείο αντίδρασης, η Ελλάδα?
0: Και ποιος υπολογίζει τους Τούρκους?
1: Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει.
0: Όχι, με συγχωρείτε. Μιλάτε για τους Τούρκους, λέτε και είναι οι αφέντες της περιοχής. Γιατί τον κάνουμε αφέντη τον Τούρκο? Τίποτα δεν είναι ο Τούρκος. Τι είναι? Ποιος του δίνει σημασία επειδή του λένε καλά λόγια?
1: Δεν τον υπολογίζουν δηλαδή?
0: Γιατί αν τον υπολογίζανε, θα ήταν ευκολότερο να πάνε όλο αυτός ο κόμβος που έγινε ο ενεργειακός να πάει μέσω Τουρκίας?
1: Αυτό ναι, είναι ένα σημείο βεβαίως. Η επιλογή ήταν στην Ελλάδα και όχι στην Τουρκία. Ναι.
0: Γιατί δεν επέλεξαν την Τουρκία και επέλεξαν την Ελλάδα? Αυτό δεν το σκέφτεται κανένας. Οι Τούρκοι θέλουν να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ότι είναι η γενική αφεντά. Ποιος υπολογίζει? Πήγαν εκεί πέρα, τους γέμισε καλές κουβέντες ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Με πολλά θα τους έτσι τους χόρτασε.
0: Καλές κουβέντες τους γέμισε. Είναι αυτό που λέτε, πάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Αυτό
1: μάλιστα,
0: δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν είναι? Αυτό έγινε. Και τι είναι τώρα? Και τους λέει θα σας δώσω, θα σας κάνω, θα σας φτιάξω, θα το σκεφτώ, μετά λέει από το θα σας δώσω, από το θα καταργήσω όλες τις κυρώσεις, μετά θα σκεφτώ, και όταν έφυγε από εκεί λέει καλά, άντε γεια σας τώρα, ελάτε να με ξαναδείτε. Εντάξει.
1: Άρα ως μια γενική, έτσι, μια γενική θεώρηση όλων αυτών που μας λέτε.
0: Αυτό που λέω, με συγχωρείτε κύριε Άννα,
1: παρακαλώ.
0: Αυτό που λέω συνέβη έτσι όπως το λέω.
1: Ναι, είναι μια, ναι, έτσι όπως είναι. Πραγματικά. Όσον αφορά για την Τουρκία. Ναι, ναι.
0: Ναι. Γιατί λοιπόν πρέπει να υπολογίζουμε τι θα κάνει η Τουρκία? Τίποτα δεν θα κάνει η Τουρκία. Έκανε τίποτα όταν υπέγραψε η Κύπρος με το Λίβανο την ΑΟΣ που εκεί έπεφτε η γαλάζια πατρίδα? Τι έκανε? Έκανε τίποτα όταν βγάλαμε το χωροταξικό? Έκανε τίποτα όταν είπαμε ότι αυτές είναι οι δυνητικοί ΑΟΣ στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι έκανε, πέστε μου, τι έκανε? Θα πάει τώρα να ενοχλήσει? Τι να ενοχλήσει? Τα έργα των Γάλλων και των Αμερικάνων μαζί με όλους τις ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή.
1: Δηλαδή
0: με
1: είναι το σκυλί που γαυγίζει και δεν πρόκειται να δακρύνει.

0: Όσοι, αυτό μας λέτε.
1: Μα δεν έχει δόντια να δακώσει.
0: Δεν έχει δόντια. Καλώς, μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι. Ξέρετε, είναι
1: δεν, και... δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Λέω την αλήθεια. Όταν μια χώρα έχει να πάρει από την χώρα παραγωγής των F-16 6 χρόνια ανταλλακτικά.
0: Ναι, αλλά τώρα στο Αιγαίο βγαίνουν επιθετικά. Μετά
1: ναι,
0: από μια περίοδο νηνεμίας.
1: Α, ναι, είναι περίοδο νηνεμίας, αλλά τα αεροπλάνα δεν πετάνε.
0: Αυτό
1: έχει
0: λέει.
1: Έχει αεροπλάνα να πετάξουνε.
0: Αυτά που έχει δηλαδή τα βγάζει, όσα έχει τέλος πάντων μας λέτε. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε περισσότερη ώρα, αυτό θέλω έτσι μια γενική θεώρηση ότι τα πράγματα από εδώ και πέρα και στο μέλλον, στο ορατό μέλλον, για τη χώρα μας θα είναι ευνοϊκά.
1: Κοιτάξτε, το αν θα είναι ευνοϊκά εξαρτάται από εμάς. Διότι όπως βλέπετε έχει αρχίσει πάλι η διχόνοια να πέφτει σε αυτή τη χώρα.
0: Μόνιμο σύμπτωμα.
1: Εμείς δεν έχουμε χάσει πόλεμο ή δεν έχουμε ιτηθεί από κανέναν. Έχουμε ιτηθεί από τη δική μας τη διχόνοια. Από τη φαγωμάρα τη δική μας για ανόητα πράγματα.
0: Από Κύπρο, από μικρασιατική καταστροφή, ας δούμε την ιστορία.
1: Μπράβο, δέστε τα όλα τι έχει συμβεί. Ναι. Όπου ήμασταν ενωμένοι, μεγαλουργήσαμε.
0: Βλέπε Αλβανία. Σωστά.
1: Όχι, γιατί. Όταν κάναμε τη σημερινή Ελλάδα, φτιάξαμε τα σύνορα μέχρι σήμερα, τι ήμασταν, ενωμένοι δεν ήμασταν.
0: Βαλκανική πόλεμη, ναι, είναι και
1: Βαλκανική
0: αυτό.
1: Βαλκανική πόλεμη και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, εκεί δεν μας έφτασαν. Κοίτα, ξέρετε ότι στο επίσημο υποθηκοφυλάκιο του κόσμου, το επίσημο ελληνικό κράτος,
0: ναι,
1: είναι με τη συνθήκη του 1834 της Κωνσταντινούπολης, που είναι από Πρέβεζα μέχρι Βόλο και Νότια. Όλα τα άλλα έχουν αποκτηθεί από τους πολέμους που κάναμε και νικήσαμε. Και το Αιγαίο όλο το πήραμε και νικήσαμε. Και έγινε η συμφωνία με όλες τις συμφωνίες η Τουρκία περιορίζεται 3 μίλια από τις ακτές της. Και ξύπνησε σήμερα και λέει, Άλεξες, εγώ φτιάξω τη γαλάζια, ποια γαλάζια πατρίδα μου, με τι τη φτιάξεις. Θα σου αυξήσουμε τα 12 μίλια μετά, θα κηρύξουμε και ΑΟΣ με όλους και άλλα να μας πεις ότι εμείς παρανομούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αν προκαλέσει, έχουμε τρόπους να την πετάξουμε απ' έξω και να μην ξαναμιλήσει.
0: Εδώ χρειάζεται όμως ισχυρή βούληση. Ισχυρή βούληση.
1: Ακούστε, είναι και ο λαός από κάτω. Ακούστε, και ο λαός μπορεί να πιέσει πάρα πολύ. Γιατί ο λαός βλέπει αυτά που γίνονται, μην νομίζει δεν τα βλέπουν. Οι Έλληνες μπορεί να μην μιλάνε, μπορεί να μην ξεσηκώνουν να βγαίνουν στους δρόμους κτλ. Αλλά σας πληροφορώ, τα καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουμε και το βλέπουμε στις εκλογές. Οι πολιτικοί μας είναι αυτοί που τσακώνονται.
0: Είναι η περίφημη βουβή πλειοψηφία που
1: εκφράζεται.
0: Μπράβο,
1: είναι η βουβή πλειοψηφία. Πολύ σωστά την είπατε, κύριε Ιωάννη.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Ναύαρχε, θα πρέπει να κλείσουμε.
1: Κύριε Ιωάννη, χάρηκα πολύ που
0: σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
0: Ήταν ο Ναύαρχος εν αποστρατεία, ο Ιωάννης Εγκολφόπουλος, χυμαρόδης. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι ένας άνθρωπος που όχι μόνο είναι γνώστης του αντικειμένου, αλλά έχει και πάρα πολύ καλή πληροφόρηση. Αναλυτική σκέψη, συν καλή πληροφόρηση, είναι το αποτέλεσμα και είναι, επαναλαμβάνω και το είπα και στην κουβέντα μαζί του, είναι και οι προβλέψεις. Γιατί τον παρακολουθούμε το συγκεκριμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί κάνει και προβλέψεις οι οποίες στη συντηρητική του πλειοψηφία βγαίνουν, προκύπτουν μετά από λίγη ώρα, μετά από λίγες ημέρες ή εβδομάδες ή τέλος πάντων κάποια χρονικά διαστήματα. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί αργήσαμε, στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Με την υποστήριξη του Α, 88,6. Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα

0: φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφίο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφίο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Πινακότη,
7: πινακότη,
6: από τα λόμου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
9: Αλφα 88,6.
10: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο, εκπρόσωπο της Επιτροπής Ειρήνης εδώ στην Καβάλα, τον κύριο Χρήστο Ποτόλια, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό μεσημέρι, κύριε Ποτόλια.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου.
10: Λοιπόν,
11: σημερινή
10: ημέρα είναι σημαντική ημέρα. Δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Είναι μια σημαντική ημέρα που έχει να κάνει με μια επέτειο, μαύρη επέτειο, με την ρήψη της ατομικής βόμβας εκεί στην Χιροσίμα, στην Ιαπωνία, που σήμανε και το τέλος, στην ουσία έτσι τελείωσε και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Είναι μια μαύρη, επαναλαμβάνω, επέτειος που είναι σημαντικό να την θυμόμαστε, γιατί είναι η πρώτη φορά που ένα κράτος βομβάρδισε ένα άλλο, μια πόλη, και 76.000 άτομα χάθηκαν. Έτσι δεν είναι?
11: Ναι, ναι, όντως έτσι είναι. Μια θλιβερή μαύρη επέτειος που φέτος συμπληρώνονται 81 χρόνια. Η Επιτροπή Ειρήνης κάθε χρόνο κάνει αυτές τις δηλώσεις, τέτοιες κινητοποιήσεις, έτσι και φέτος, για να τιμήσουμε τα αθώα θύματα, γιατί περί αυτού πρόκειται, κύριε Ιωάννη, να μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος ήδη είχε τελειώσει. Ήδη είχε συνθηκολογήσει η Αμερική. Αλλά αυτό που ήθελα να αποδείξουν οι Αμερικάνοι.
10: Όχι, τυπικά δεν είχε τελειώσει. Να είμαστε ιστορικά δίκαιοι. Αλλά είχε τελείωνε. Ήτανε, δεν υπήρχε αντιστάσεις. Δεν υπήρχε.

0: αντιστάσει από του Ιάπωνε. Ήταν το τελικό χτύπημα αυτό για να τελειώνουν μια ώρα αρχίτερα. Έτσι λένε τουλάχιστον. Συνεχίστε.
1: Έτσι λένε. Ωστόσο όμω, το να λε ότι κάνω στρατιωτική επιχείρηση.
0: Σε πολιτικό στόχο.
1: Σε πόλη. Ναι,
0: σωστά.
1: Ήθελε ακριβώ να δείξει. Το γεγονός ότι η Αμερική ήταν η πρώτη που φτιάξανε την ατομική βόμβα και ήθελαν να φοβήσουν όλο τον κόσμο, ο οποίος είχε πάρει τα όπλα κατά τον ναζισμό και φοβόντουσαν μήπως συνεχιστεί και με άλλους δυνάστες. Δεν είναι τώρα ζήτημα να την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Αυτή όμως η θλιβερή επέτειος δεν είναι μόνο θλιβερή σε ό,τι αφορά το παρελθόν, έχει σχέση και με το σήμερα.
0: Δηλαδή.
1: Δυστυχώς. Καθότι αυτό που κάνουν τότε οι Αμερικάνοι γίνεται σε μεγάλη έκταση με την αντιπαράθεση αυτή που υπάρχει σε μεγαθύρια για το μοίρασμα του κόσμου, όπως ήταν και εκείνη την περίοδο, βέβαια με διαφορετικές συνθήκες, όπου το δόγμα ενός πυρηνικού πολέμου είναι στην ημερήσια διάταξη, ότι έχουν αποφασίσει στις σκέψεις του ΝΑΤΟ και όχι μόνο, αλλά και οι άλλες υπεριαλιστικές δυνάμεις ότι επιτρέπεται να κάνουν το πρώτο πυρηνικό χτύπημα, εξοπλίζονται πυρηνικά, σκέφτονται να αποθηκεύσουν και εδώ στην Ελλάδα πυρηνικά όπλα στον Άραξο. Οπότε αυτή η θλιβερή επέτειος έχει σχέση και με το σήμερα. Έχει σχέση με το σήμερα, ακριβώς γιατί η αντιπαράθεση αυτή που γίνεται για την πρωτοκαθεδρία της οικονομικής δύναμης στο παγκόσμιο γίγνεσθε, που απειλείται η Αμερική από την Κίνα, η οποία ανέβει και πάρα πολύ οικονομικά, ανεβαίνει και στρατιωτικά. Οπότε όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα, που εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους, από ό,τι φαίνεται τα στοιχεία δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μεσοπόλεμο ανάμεσα στον δεύτερο και στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Όλα αυτά μαρτυρούν. Και ακριβώς η επέτειος αυτή, η συνειδητοποίηση αυτή που κάνουμε έχει σχέση και με το σήμερα. Έχει σχέση και με το σήμερα, καθότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πόλεμο ουσιαστικά με αποστολή όπλων σε πέρατα του κόσμου, στο Ζελένσκι, σε αυτόν τον αχυράνθρωπο, στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες ένοπλες δυνάμεις στη Σαουδική Αραβία επιχειρούν πολεμικά με ελληνικό πολιτικό προσωπικό με τεράστια έξοδα, τα οποία φυσικά φορτώνεται ο ελληνικός λαός, γι' αυτό δεν φτάνουν τα χρήματα για μισθούς, συντάξεις, σχολεία, νοσοκομεία κλπ. Ζούμε μία περίοδο παγκόσμια πολεμικής οικονομίας και ο λαός να βάλει το χέρι.
0: Μάλιστα. Τώρα, θέλω
1: σήμερα,
0: το...
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: σήμερα,
0: να πούμε την εκδήλωση. Ναι, βεβαίως.
1: Η εκδήλωση ξεκινάει στις 8.30 ώρα από την είσοδο του Τελωνίου. Θα πορευτούμε, όπως κάθε χρόνο κάνουμε, στην προβλήρα του λιμανιού με λαμπάδες, μια λαμπαδοφορία, και θα γίνει μια ολιγόλεπτη ομιλία στο ύψος του ΚΤΕΛ εκεί στα ξύλινα, στην πλατεία Κανάρη.
0: Ναι, στην πλατεία Κανάρη. Μάλιστα. Ωραία.
1: 8.30 ώρα λοιπόν στην είσοδο του Τελωνίου καλούμε όλους τους φιλιρινιστές, όλο το λαό, γιατί την ειρήνη την πληρώνουν οι λαοί με όλα αυτά που γίνονται σε περίοδο ειρήνης, να μην το ανοίξω, αλλά και τον πόλεμο τον πληρώνουν οι λαοί. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Άρα είναι αυτοί οι λαοί, ο λαός, ο κόσμος που πρέπει να σταματήσει αυτή την λέλαβα.
0: Τώρα,
1: τους αγώνες του φυσικά.
0: Πάμε σε μια άλλη ιδιότητα που έχετε, αυτή του Δημοτικού Συμβούλου. Γιατί ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ καιρό, την Καβάλα, την ταλάνισε και βρέθηκε μια λύση όπως βρέθηκε αυτή η λύση. Ο λόγος για την Καλαμίτσα, ο λόγος για τη συμφωνία με την ΕΤΑΔ για την παραχώρηση για 30 χρόνια ενός κομματιού της Καλαμίτσας. Εσείς ήσασταν, δεν ξέρω, ο μόνος, αν δεν κάνω λάθος, που δεν συμφώνησε με αυτή την υπογραφή της σύμβασης. Υπήρχε και άλλος που αντιδρούσε ή ήσασταν μόνο εσείς?
1: Κανείς δεν ήταν άλλος. Παρόλα αυτά όμως ήταν...
0: Ο Ποτόλιας ήταν εκεί λοιπόν, μάλιστα.
1: Ένα κόμικο τραγικό όμως, για να χαϊδέψουν αυτά αυτιά οι αντιπολιτευόμενες εισαγωγικά παρατάξεις ψηφίσατε υπέρ της σύμβασης, ωστόσο όμως ουσιαστικά είπανε δεν είναι καλή η σύμβαση που έκανες Μουριάδη εσύ, θα κάνανε κάποια άλλη. Υπήρχε δηλαδή ένας συσχετισμός, κύριε Ιωάννη.

0: Ρουμάνου, πολιτικός, ο οποίος πήρε μια συγκεκριμένη απόφαση. Αυτή την απόφαση λαϊκή συσπήρωση από το 15 με 16 που προέκυψε αυτό το πρόβλημα, το ζήτημα της Καλαμίτσας, βάζαμε σαν προτεραιότητα ότι η Καλαμίτσα, αλλά και όχι μόνο, όλα τα φιλέτα εδώ στην Καβάλα και συνολικά στην Ελλάδα, που περάσανε στο Ταϊπέδ, στην Αμαρτυλή, στην αμαρτωλή αυτή...
1: θεσμό, τέλος πάντων, υπηρεσία. Ναι, ναι.
0: Ναι, σε αυτήν την υπηρεσία που προέκυψε από τα μνημόνια, λέγαμε λοιπόν ότι είναι λαϊκή περιουσία. Κάναμε κινητοποιήσεις. Γιατί κάναμε κινητοποιήσεις? Βλέπαμε τις προθέσεις, τις πολιτικές που υπήρχαν σε αυτόν τον αρνητικό, κατά την άποψή μας, πολιτικό συσχετισμό, που θέλανε να κάνουν μια συμφωνία με την ΕΤΑΒ. Το φέραν από εδώ, το φέραν από εκεί, καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία. Αυτή η δική μας η θέση, η αρχική από το 15 το 16, παραλαμβάνω και πάλι κάναμε και επιτόπου εκεί κινητοποιήσεις κλπ. Καταγγέλλοντας τις συνομιλίες που γινόντουσαν πίσω από την πλάτη του Καβολιώτη που λέω. Ήρθε λοιπόν και η σύλλογη της πόλης μας, προτεργάτη του σύλλογου της Καλαμίτσας, και είπε ότι η Καλαμίτσα ανήκει στους Καβολιώτες. Παρόλο που το δικό μας, αν θέλετε, σύνθημα έτσι ήταν ευρύτερο, ότι ανήκει στο λαό της Καβάλας, δεν είμαστε όλοι λαός στην Καβάλα, στην Ελλάδα συνολικά, εμείς στηρίξαμε αυτή την θέση, ότι ανήκει στην Καλαμίτσα και οι Καβαλιώτες θέλουν μια Καλαμίτσα να μπορούν, βρε αδερφέ, να κάνουν ένα μπάνιο δροσιάς το καλοκαίρι, μια και έχουν ελάχιστες δυνατότητες να κάνουν διακοπές. Το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας. Πέσανε όμως οι υπογραφές, ναι, που αυτή η άποψη, αυτό το σύνθημα, αυτή η ουσία που, ότι η Καλαμίτσα είναι Καβαλιώτικη, οι υπογραφές λένε ότι η Καλαμίτσα είναι του Ταϊπέδ. Εδώ λοιπόν δεν υπήρχε λόγος σε έναν πολιτικό συσχετισμό, ο οποίος αυτή τη στιγμή λέει να δώσουμε την Καλαμίτσα στο ΕΝΕΤΑΒ, δεν υπήρχε λόγος η λαϊκή συσπήρωση να συνενέσει. Έτσι κι αλλιώς αυτοί είναι δοσμένοι να υπηρετήσουν, να εξυπηρετήσουν.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ποτόλια.
0: Όλη αυτή την πολιτική.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Πείτε ότι δεν αποδεχόμαστε την κυριότητα της ΕΤΑΒ ή του ΤΑΙΠΕΔ στην Καλαμίτσα. Ποια θα ήταν η επόμενη μέρα, τι έπρεπε να γίνει από την Καβάλα? Έπρεπε να πάμε να κάνουμε κατάληψη εκεί, να γίνει ένας αγώνας για να πάρει η Καβάλα, οι Καβαλιώτες αυτή την παραλία? Έτσι έπρεπε να κινηθούμε σύμφωνα με τα δικά σας, έτσι, με τις δικές σας εκτιμήσεις?
0: Να σας πω, γενικά το ξέρουμε, κύριε Ιωάννου, όλοι μας, ότι ο πολιτικός σχετισμός είναι αρνητικός. Σήμερα έχουμε από την κορυφή των ηγεσιών, κυβερνήσεις, τοπικές διοικίες κλπ. Είμαστε χαμένοι από χέρι ο λαός. Αυτό το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι αυτός είναι ένας συσχετισμός. Δεν σημαίνει, επειδή σήμερα όλοι λένε αυτά που λένε, ότι πρέπει να έχουμε αυτού του τύπου την ανάπτυξη, ότι πρέπει να στέλνουμε όπλα σε όλο τον κόσμο κλπ. Για να θρησκευτούμε συγκεκριμένα συμβαίνοντα, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και το σωστό. Το λέει ένας συγκεκριμένος πολιτικός συσχετισμός. Ο πολιτικός συσχετισμός, ο συσχετισμός δυνάμεων, ανατρέπεται. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν ξεκινάς από αυτή τη λογική, ότι εγώ αυτόν τον πολιτικό συσχετισμό που υπάρχει, τον αρνητικό, θέλω να τον ανατρέψω. Ναι, δεν υπογράφεις καμία σύμβουση ότι ανήκει στον ΔΑΙΠΕΔ.
1: Και περιμένεις την ανατροπή, αυτό λες.
0: Μπαίνω μπροστά σήμερα και διεκδικώ. Και θα μου πεις εσύ ακριβώς ότι στην Δευτέρα παρουσία θα γίνει αυτό το πράγμα. Μα σήμερα έχουμε αυτά παραδείγματα. Ότι αν συγκρουστείς με αυτήν την πολιτική, έχεις κάποια κέρδη, έχεις κάποιες ανάσες. Θα σας ξαναπώ ότι αντίστοιχη ανάλογη περίπτωση με την κτηματική υπηρεσία υπήρχε στην Πάτρα. Πήγε εκεί πέρα ο Δήμος Πατρέων με τα συνεργεία τα δικά του, μία περιοχή η οποία ήταν πλήρως εγκατελειμμένη, καλή ώρα, Καλαμίτσα. Πήγε, έκανε έργα.
1: Ήτανε παραθαλάσσια περιοχή, μας λέτε, δεν το ξέρω.
0: Ναι, παραθαλάσσια περιοχή ήταν. Ήτανε στα ανατολικά της πόλης, όπου εκεί ήταν ένας σκουπιδότοπος. Τον πήγαν στα δικαστήρια. Ναι, γιατί καταπάτησε ξένη περιουσία. Το ξέρουμε αυτό. Ότι σήμερα κυβερνήσεις, αντιπολιτεύσεις, δικαιοσύνη κλπ. Είναι με το μέρος του αντίπαλου του λαού. τον πήγαν τον Δήμαρχο Πατρέων στα δικαστήρια.

0: πρωτότομο νόμος. Γιατί απ' έξω έπεσε τους κατοίκους της Πάτρας ότι αυτό που κάνει είναι για το καλό του. Έξω από το δικαστήριο ήταν όλη η Πάτρα. Τον αθώωσαν. Εμείς από την πρώτη στιγμή αυτό είπαμε. Έχεις έναν δήμαρχο ο οποίος θέλει να διαχειριστεί μια κατάσταση ή έχεις έναν δήμαρχο ο οποίος θέλει να συγκρουστεί. Εμείς εδώ έχουμε διοικήσεις, όχι μόνο οι σημερινοί, που θέλουν να διαχειριστούν. Επλέον σήμερα, κύριε Ιωάννα, αποδείχθηκε ότι η διαχείριση αυτής της βαρβαρότητας, αυτής της κατάστασης που βιώνει ο ελληνικός λαός και συνολικά όλος ο Ντουνιάς, δεν φτιασιδώνεται, δεν διαχειρίζεται όσο και μάγκας να είσαι, όσο και ικανότητες να έχει. Ανατρέπεται. Και αυτή η ανατροπή ξεκινάει από σήμερα. Παράδειγμα, παλεύω για την Καλαμίτσα. Είναι στα πλαίσια της ανατροπής.
1: Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, κύριε Ποτόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Ήταν ο Χρήστος Ποτόλιας, εκπρόσωπος της Επιτροπής Ειρήνης. Μιλήσαμε για την επέτειο σήμερα της ρήψης της ατομικής βόμβας εκεί στη Χειροσήμα. 81 χρόνια πέρασαν, παρακαλώ. Βεβαίως και ακούσαμε και την άποψή του για την υπόθεση της Καλαμίτσας, όπου η δική του παράταξη, μόνο ο ίδιος, η παράταξή του στο Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από τον ίδιο, ήταν που διαφώνησε στη συμφωνία με την ΕΤΑΔ για την παραχώρηση ενός κομματιού της Καλαμίτσας στο Δήμο της Καβάλας. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Ολοκληρώσαμε και σήμερα την εκπομπή. Θα θυμίσω ότι βεβαίως αύριο, κάθε Παρασκευή δεν έχουμε εκπομπή. Δεν θα έχουμε όμως εκπομπή και την επόμενη εβδομάδα. Λόγω του γεγονότος ότι στον Αλφα Ρέδιο γενικότερα κάθε Αύγουστο κάνουμε αυτό το διάλειμμα. Άρα θα είμαστε μαζί και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα 17 του μηνός. 17 του Αυγούστου. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά. Να δροσιστείτε, γιατί θα είναι θερμές ημέρες θερμοκρασιακά όσο μπορείτε και βεβαίως να είστε όλοι εδώ και πάλι στην παρέα μας όταν θα επιστρέψουμε. Καλή συνέχεια!
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Αλφα 88,6.
4: Η ώρα είναι μία.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριηλίδη.

0: τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρυε ο Ιησούς στη βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοπε.

0: γύρισε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε. Αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η ανάστασή του, η εξύψωσή του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύει στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μην πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.

0: ποσοτών των έντιμων κτηνοτρόφων.
1: Τον κίνδυνο εξάπλωσης πολεμικών ενεργειών εκτός του μετόπου της Ουκρανίας τονίζουν αναλυτές. Αφορμή είναι το οπλισμένο με εκρηκτικά ντρόουν σε αεροδρόμιο της Γερμανίας. Υπάρχουν διάφορα σενάρια για το ποιοι το έστειλαν και ποιος ήταν ο ακριβής στόχος τους.
2: Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο είναι κομβικής σημασίας για το ΝΑΤΟ, για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και για την ίδια την Ουκρανία. Από εκεί ξεκινούν αερομεταφορές στρατιωτικού υλικού για την Ουκρανία.
3: Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος ήταν ο ακριβής στόχος. Εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι και η μία πλευρά και η άλλη θέλει να δημιουργήσει προβλήματα μεταφέροντας τον πόλεμο κάπου αλλού από το μέτωπο.
1: Να μην σας χαλάσουμε τη θερινή ραστόνη, αλλά εξακολουθούν να φεύγουν κατά κύματα τα ραβασάκια για τα ανασφάλιστα οχήματα και για τα οχήματα που δεν έχουν περάσει κταίο. Μετά τις προειδοποιήσεις έχουμε ήδη περάσει στη φάση της επιβολής προστήμων.
4: Στέλνουμε ειδοποιητήρια στους πολίτες και τους λέμε, ξέρεις, σε πιάσαμε ότι δεν έχεις ασφαλίσει το όχημά σου, φρόντισε να το κάνεις. Ορισμένοι το έκαναν, ορισμένοι όμως ακόμα και μετά το ειδοποιητήριο δεν το έκαναν, οπότε τους στείλαμε πλέον τις λεγόμενες πράξεις επιβολής προστήμου. Στείλαμε 300.000 πράξεις επιβολής προστήμου.
1: 300.000 και συνεχίζουν να αποστέλλονται πρόστιμα από αυτοκίνητα που εντοπίζονται ανασφάλεια. Ξέρετε, τώρα δεν χρειάζεται να εντοπιστεί κάποιος στο δρόμο μετά από τροχονομικό έλεγχο. Μπορούν εύκολα να μπουν στην πλατφόρμα οι αρμόδιες αρχές και να βρουν ακριβώς ποια αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει κταίο ή είναι ανασφάλιστα. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρισυνταξία. Πέρσα Απόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και να πάμε αμέσως στο Χρήστο Στρατουλάκο. Μας ειδοποίησε ο Χρήστος ότι υπάρχει μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε κάποιες περιοχές της Μεσσηνίας. Αν δεν κάνω λάθος, γεια σου Χρήστο.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα Σπύρο. Είναι και στη Μεσσηνία, είναι και στην Τολοκαρνανία. Να ξεκινήσουμε όμως με την Τολοκαρνανία, όπου χρονικά είναι η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πρώτη. Είναι στην μεγάλη χώρα του Αγρινίου το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο, όπου κινητοποίησε επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και αέρια μέσα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται πως η φωτιά έχει αντιμετωπιστεί, παρότι υπήρχαν κοντά οικισμοί, μάλλον διάσπαντες οικίες από ό,τι μας μετέφεραν. Η φωτιά ξεκίνησε σε αγωγικές εκτάσεις, πήρε διαστάσεις. Ευτυχώς η άνεμη δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατή. Και έτσι, Σπύρο, πριν από λίγα λεπτά, μάθαμε ότι το πύρινο μέτωπο το συγκεκριμένο είναι σε ύφεση. Επαναλαμβάνω, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, διότι ήταν κοντά κατοικημένες περιοχές. Επίσης, στην Μεσσηνία έχουμε αυτή την ώρα που μιλάμε δύο πύρινα μέτωπα. Το πρώτο είναι στην περιοχή Αεροχώρη στην Καλαμάτα, όπου εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες και δύο αεροσκάφη. Αυτή και το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Και από ό,τι μαθαίνουμε ότι και αυτό πηγαίνει κάπως καλύτερα και έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Το τρίτο πύρινο μέτωπο που ενεργοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, το οποίο ακόμα είναι σε εξέλιξη, αυτή η φωτιά δεν έχει ακόμα ελεγχθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι στην περιοχή Άγιος Φλώρος της Μεσσηνίας. Εκεί λοιπόν επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις και πύγιες δυνάμεις, και μάλιστα μαθαίνουμε ότι υπάρχει και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από την περιοχή της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και αυτή την πυρκαγιά. Επαναλαμβάνω όμως, αυτή η πυρκαγιά είναι ακόμα σε εξέλιξη, είναι σχετικά κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ωστόσο μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια απειλή.
1: Σε ευχαριστούμε Χρήστο, θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για τις πυρκαγιές, για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε Πελοπόννησο και Τολοκαρνανία. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας για να συμπληρώσει, αλλά επίσης και να προειδοποιήσει, γιατί έχουμε ένα χάρτη υψηλού κινδύνου.
6: Ναι, δεν έχουμε κάποια άλλα προβλήματα με δασκίες πυρκαγιές αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό το οποίο μας ανέφερε και ο Χρήστος.
1: Οι δικές σου πληροφορίες λένε ότι ταυτίζονται
6: κυρίως,
1: δηλαδή η Τολοκαρνανία πηγαίνει καλά, οι άλλες
6: ναι, είναι σε ύφεση η μεγάλη χώρα στο Αγρίνιο. Ο Άγιος Φλώρος λιγάκι απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί είναι και δύσβατο σημείο εκεί, σε αυτή την περιοχή. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Λοιπόν, από εκεί πέρα, η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε χθες στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα έχει τεθεί υπό έλεγχο. Βέβαια, τα προβλήματα παραμένουν, γιατί πάρα πολλά χωριά και οικισμοί εκεί στην Άρτα δεν έχουν ακόμα ηλιοθροτηθεί, δηλαδή δεν έχουν ρεύμα. Αύριο Παρασκευή έχουμε κατηγορία 3 σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Δηλαδή, κίτρινο αναγερμό από Θεσσαλία και κάτω, όλη η υπόλοιπη χώρα είναι σε κατηγορία 3. Επίσης όλο το Αιγαίο,

0: Ο Εύρος, όλα τα Ιόνια νησιά, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν τη μισή Ελλάδα σε κατηγορία 3, κίτρινο συναγερμός για εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες πάνω από το 3, υπάρχει και το 4 και το 5, που το 5 είναι ο συναγερμός.
0: Είναι το πορτοκαλί, το πορτοκαλί και το κόκκινο.
1: Όχι, θέλω να πω ότι και το 3 μπορεί να μας φαίνεται, επειδή έχουμε περάσει τα 4 και τα 5, και το 3 είναι μια κατάσταση υψηλού κινδύνου, δεν χωράει εφησυχασμός, γι' αυτό το λέω.
0: Αν παρατηρήσετε, σε πολλές περιοχές ξεσπούν πυρκαγιές από εμέλεια σε κατηγορία 3. Σε πάρα πολλές περιοχές.
1: Χαλαρώνει λίγο το
0: πράγμα.
1: Αν
0: πολύ.
1: Έχω και μία δουλειά που είναι να κάνω, να φτιάξω τίποτα κάγκελα, αφού είναι τριάρια, στο κάνω.
0: Αν δείτε λοιπόν τις συλλήψεις από αμέλεια ή από πρόθεση, είναι σε κατηγορία 3.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Και γι' αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι, γιατί το πρόστιμο πέφτει. Δηλαδή, αν δείτε στην κατηγορία 3, το πρόστιμο από αμέλεια είναι γύρω στο 1600. Ενώ στην κατηγορία 4 είναι 3.000.
1: Δεν το γνώριζα αυτό.
0: Ναι,
1: είναι σημαντική λεπτομέρεια.
0: Είναι
1: σημαντική λεπτομέρεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, 4. Γιώργο. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, αν χρειαστεί και ο Γιώργος συνέχεια, ούτως ή άλλως είναι στις επάλξεις. Από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου στο Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γιατί υπάρχουν και εξελίξεις, δικαστικές εξελίξεις, σε ό,τι αφορά συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, προχώρησε Πόρτο Γερμενό, μπήκε στην Αττική, έφτασε κοντά στα Μέγαρα. Έχουμε λοιπόν την απολογία των συλληφθέντων. Οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 11 το πρωί λοιπόν, και μιλάμε για τους δύο από τους τρεις συλληφθέντες, τον 50χρονο δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη για την επίβλεψη του έργου εναέρειας ηλεκτροδότησης του αεολικού πάρκου, από όπου φαίνεται να ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες, και ο 71χρονος εργολάβος κατασκευής του δικτύου. Μάλιστα υπήρχε πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια το πρωί, και με επιφημίες και χειροκροτήματα υποδέχθηκε τον 50χρονο δήμαρχο. Να τονίσουμε ότι οι δύο άνδρες απολογούν αρχικά ως κατηγορούμενοι για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Αναμένεται όμως η δικογραφία να κλείσει όσον αφορά την έρευνα για τις συνθήκες της μοιραίας σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στο πυρηνικό μέτωπο, που όταν γίνει αυτό αναμένεται να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε ανθρωποκτονία από αμέλεια ή ενδεχόμενο δόλο. Θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά την έναρξη της φωτιάς, η εκθέση αυτοψίας από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εκτιμάτων Εμπρισμού διαπίστωνε καταστροφικές ελλείψεις και κατασκευαστικά λάθη που αφορούσαν λοιπόν τους πυνθήρες έναρξης της φωτιάς. Από εκεί και πέρα, να αναφέρουμε κλείνοντας ότι όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, ο οποίος δεν είχε εντοπιστεί αρχικά, βρισκόταν σε διακοπές στην Πάρο, παρουσιάστηκε χθες στον ανακριτή, έχει λάβει διαφορετική προθεσμία, θα απολογηθεί αύριο, να δούμε και αυτός τι έχει να πει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της δικαιοσύνης λοιπόν, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για την πυρκαγιά αυτή που κατέκαψε ένα μεγάλο μέρος του δάσους της Αττικοβιωτίας. Θα επανέλθουμε στο θέμα των πυρκαγιών, γιατί υπάρχουν νεότερα στοιχεία για την ακριβή έκταση που έκαψε αυτή η πυρκαγιά και τα μέτρα βεβαίως αποκατάστασης. Αλλά θα αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Θα πάμε στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Είχαμε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση που τόσο στο πεδίο της ενέργειας, στον ενεργειακό χάρτη και στο πεδίο της οικονομίας, αλλά βεβαίως και να δούμε και την γεωπολιτική διάσταση, σηματοδοτεί πάρα πολλά. Τι εννοώ? Την είσοδο του Γαλλικού Κολοσσού στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γεια σου Γιώργο, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
3: Ναι, επί της ουσίας, μετά το πολύμινο βραχυκύκλωμα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, συνδέεται πλέον στη γαλλική μπρίζα της Meridiam, ώστε να αποκτήσει ο GSI τη δυναμική που απαιτείται. Τώρα, η συμμετοχή λοιπόν αυτού του ευρωπαϊκού κολοσσού, τόσο για την Αθήνα όσο και για τη Λευκοσία αλλά και για το Παρίσι, φέρνει κάτι παραπάνω από νέα κεφαλαία σπύρου. Εξασφαλίζει τεχνογνωσία. Ταυτόχρονα στέλνει το μήνυμα ότι το καλώδιο παραμένει μια στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη, ενώ για την Αθήνα αποτελεί και απάντηση σε όσους αμφισβητούσαν την βιωσιμότητα του έργου. Τώρα, για να φτάσουμε στις χθεσινές υπογραφές, όπως μετέδωσε και εγκαίρως ο Sky αλλά και το ρεπορτάζ του Γιάννης Οκαντέλης, χρειάστηκαν 2 μήνες για να σπάσει αυτός ο γεωπολιτικός γύψος γύρω από το έργο. Το πρώτο βήμα έγινε με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα τον περασμένο Απρίλιο. Αυτό το σύνθημά του, το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία Σπύρο, είχε και ένα αποτύπωμα πέραν της στρατηγικής συμφωνίας, διότι θυμίζουμε ότι παρόν σε εκείνη την επιχειρηματοποίηση διπλωματική αποστολή που συνόδευε τον Γάλλο πρόεδρο ήταν και ο επικεφαλής της Μεριντιάμ, ο κ. Τιερί, τόπου έβαλε χθες τις υπογραφές του. Ακολούθησαν τον Μάιο οι κομβικές επαφές κάτω από τα ραντάρ του Υπουργού Περιβάλλοντος με τα ηγετικά στελέχη του επενδυτικού κολοσσού, επαφές που έγιναν στο Παρίσι και επί της ουσίας αυτό το πακέτο των

0: κινήσεων έβαλε το γαλλικό κλειδί στην πόρτα του GSI. Είναι προφανές και είναι προφανής και η γεωπολιτική διάσταση αυτής της τέτοιας, με δεδομένα τα εμπόδια που προσπαθούσε να βάλει και η Άγκυρα σε αυτό το έργο, και είναι πλέον ο συνδυασμός της στρατηγικής συμφωνίας, της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας Παρισιού, αλλά και της εισόδου της Μερίντια με τις ευλογίες του Εμμανουέλ Μακρόν, που προσδίδει ένα περίβλημα ασφαλείας σε αυτό το έργο.
1: Το γνωρίζει καλύτερα. Η σημαία που φέρει πάνω της αυτή η εταιρεία και η υλοποίηση του έργου στην Ανατολική Μεσόγειο, με το γαλλικό ενδιαφέρον να εκδηλώνεται όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και στην Κύπρο, και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Κύπρου μετά τις τελευταίες συμφωνίες που έκανε, και η επέκταση, η πρόβλεψη επέκτασης της διασύνδεσης από την Κύπρο στο Ισραήλ, αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό το μοσαϊκό τη δημιουργία, έτσι Γιώργο?
0: Και όλο το savoir faire που λένε οι φίλοι μας οι Γάλλοι, δηλαδή τα έργα που αναπτύσσει σε 130 σημεία ανά τον πλανήτη, με ένα χαρτοφυλάκιο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι προφανές ότι αυτός ο επενδυτικός κολοσσός δεν θα ερχόταν εδώ παραβλέποντας τα ρίσκα, ούτε πολύ περισσότερο μην έχοντας εξασφαλίσει, αν θέλεις, και τις απαραίτητες στηρίξεις και ονόητο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, στην εξέλιξη που υπήρχε. Ο κύριος Παπασταύρου ήταν στο Όπεν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Αυτή η σημαντική συμφωνία δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και υλοποίηση του έργου. Επίσης, στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους-οφέλους για το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ. Άρα προχωρούμε με αποφασιστικά βήματα, με σχεδιασμό, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η λεκτική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
1: Ο κύριος Παπασταύρου ήταν, ο Υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα ακούσουμε τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky.
3: Προσδοκούμε ότι εντός του φθινοπόρου θα έχουμε πάλι τις έρευνες βυθού που υπολείπονται, δηλαδή αυτό το 40%, μέχρι το σχέδιο να φτάσει σε μια φάση ορίμανσης και να αρχίσει να υλοποιείται. Η υλοποίησή του, πέραν το ότι βγάζει την Κύπρο από το ενεργειακό περιθώριο, γι' αυτό και ήταν απορίας άξιο γιατί κάποιοι στην Κύπρο πολεμούσαν αυτό το σχέδιο, αναβαθμίζει εκ των πραγμάτων και τη θέση της Ελλάδας και τη θέση της Κύπρου, γιατί μιλάμε για μια ηλεκτρική διασύνδεση η οποία ουσιαστικά συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη.
1: Και ο κύριος Χατζηβασιλείου τώρα, ο Υπουργός των Εξωτερικών, επίσης στον Sky.
4: Πρακτικά λοιπόν η έλευση της Meridiem εδώ τι σημαίνει? Ότι δίνει ψήφο εμπιστοσύνη και στον ΑΔΜΙΕ, αλλά δίνει και ψήφο εμπιστοσύνη στην ενεργειακή πολιτική που χαράσει αυτή η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι σημαίνουν όλα αυτά μαζί? Ότι το έργο είναι ασφαλές. Η έλευση λοιπόν της Meridiem ουσιαστικά επιταχύνει τη διαδικασία, διευκολύνει χωρίς αμφιβολία τη μόχλευση κεφαλαίων που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, και συνιστά μια σημαντική οικονομική και τεχνική εξέλιξη, η οποία θα στείλει το έργο πολλά βήματα μπροστά.
1: Αυτά και από τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό των Εξωτερικών. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα που παρουσιάσαμε χθες με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle, το συναγερμό που έχει σημάνει στη Γερμανία με αφορμή τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε μια πολύ ευαίσθητη ζώνη της Γερμανίας, εκεί από όπου ένα μεγάλο μέρος των όπλων που μεταφέρονται στην Ουκρανία, ακριβώς είναι ένα κομβικό σημείο για τη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία, και με τις αρχές, τις γερμανικές αρχές αλλά και τις νατοϊκές, να εξετάζουν πάρα πολύ προσεκτικά και με ιδιαίτερη ανησυχία αυτό το συμβάν. Η Δήμητρα είναι και πάλι μαζί μας. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σας από το Βερολίνο. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Γερμανία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ κάνει λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής και κινδύνου για τη Γερμανία, που πλέον από το αφηρημένο επίπεδο περνά στο συγκεκριμένο και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Μίλησε ανοιχτά για υβριδική επίθεση κατά της κρατικής ασφάλειας της Γερμανίας, και αυτό γιατί, όπως είπες και εσύ, το αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε θεωρείται κρίσιμη υποδομή για τη Γερμανία. Εκεί το ΝΑΤΟ έχει σταθμευμένα αεροσκάφη του. Από εκεί ξεκινούν αερομεταφορές για τη στήριξη της Ουκρανίας. Είναι κομβική σημασία για την Bundeswehr, για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και για την ουκρανική αεροπορική εταιρεία Antonov. Μάλιστα, το drone, το οποίο περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, βρέθηκε ακριβώς δίπλα σε

0: αεροσκάφος της Ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας Αντόνοφ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών αρχών, το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε και μια επιγραφή «Να είστε γενναίοι όπως η Χερσόνα». Η Χερσόνα είναι μια ουκρανική περιφέρεια που αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται από τη Ρωσία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών κάνει επίσης λόγο και για ενδεχόμενη εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων από το εξωτερικό στην υπόθεση, χωρίς φυσικά να κατονομάζει ακόμη ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις. Οι έρευνες κινούνται προς πάσα κατεύθυνση, δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, ακόμη και τρομοκρατικής ενέργειας αυτή τη στιγμή. Σίγουρο είναι ότι υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός, υπήρχαν εκρηκτικές ουσίες και αυτό το στοιχείο αποτελεί, όπως είπε ο Αλεξάνδερ Ντόμπριτ, μια νέα ποιότητα στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι υβριδικές επιθέσεις. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό και, όπως είπε, από εδώ και πέρα και η αντιμετώπιση από πλευράς Γερμανίας θα πρέπει να είναι διαφορετική. Κρατάμε αυτές τις δηλώσεις γιατί ίσως δίνουν και το στίγμα για την επόμενη μέρα στη Γερμανία, για το πώς θα αντιμετωπίζει αυτές τις απειλές.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι προειδεάζει για μια αλλαγή στάσης που δεν ξέρουμε τι χαρακτηριστικά μπορεί να πάρει.
0: Ακριβώς. Οι ειδικοί πάντως λένε από χθες ότι η Γερμανία δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους υβριδικές απειλές.
1: Συγγνώμη Δήμητρα, αλλά αυτό που λένε οι ειδικοί είναι αυταπόδεικτο. Δηλαδή όταν φτάνει ένα ντρόν και προσγειώνεται σε ένα αεροδρόμιο το οποίο χαρακτηρίζεται ένα
0: πολύ κομβική
1: σημασία, ένα υψηλής ασφάλειας αεροδρόμιο, τότε εκ των πραγμάτων δεν είναι έτοιμη η Γερμανία να το αντιμετωπίσει.
0: Δηλαδή, και φαίνεται ότι δεν φτάνει ούτε καν η ειδική μονάδα που έχει συσταθεί για την αναχέτηση και εξουδετέρωση ντρόν, η οποία βρίσκεται στη λήψη, αλλά φαίνεται ότι ακόμη υπάρχει πολύ δρόμος για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Μάλιστα, τα στοιχεία λένε ότι από τις αρχές του έτους έχουμε τουλάχιστον 140 περιπτώσεις εντοπισμού ντρόουν ή αγνώστων αντικειμένων πάνω από γερμανικά αεροδρόμια και εκατοντάδες είναι επίσης και οι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί πάνω από στρατιωτικές υποδομές, ενεργειακές υποδομές. Οπότε η κατάσταση είναι πραγματικά ανησυχητική.
1: Σωστά. Όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις, φαντάζομαι και το κλίμα στη Γερμανία, στο γερμανό πολίτη, ο γερμανός πολίτης μάλλον που πληροφορείται για τέτοια γεγονότα, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια ανησυχία.
0: Υπάρχει μια ανησυχία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ο γερμανός πολίτης πιέζεται πάρα πολύ και από τα υπόλοιπα.
1: Έχει άλλου είδους ανησυχίες.
0: Ακριβώς, γιατί έχουμε και ένα μεγάλο πακέτο μεταρρυθμίσεων, περικόπτονται επιδόματα, οι συντάξεις επίσης βρίσκονται σε ένα μετεχνιακό σημείο.
1: Αυτά νομίζω
0: τα θέματα. Στη Γερμανία, οπότε αυτά
1: τα θέματα καθημερινότητας νομίζω είναι με μεγαλύτερη ένταση αυτά που προβληματίζουν το γερμανικό νοικοκυριό. Πριν αποδεσμεύσουμε, Δήμητρα, αυτά τα περιστατικά με τα ντρόν συνδυάζονται και με άλλου είδους γεγονότα τα οποία μπορούν να αποδοθούν σε υβριδικού χαρακτήρα επιθέσεις?
0: Έχουμε πρώτα απ' όλα γύρω στα 140, είπαμε, περιστατικά πάνω από αεροδρόμια.
1: Όχι μόνο drones, εγώ δεν λέω για μόνο drones, λέω για περίεργες πυρκαγιές, εγκαταστάσεις ή άλλου είδους περιστατικά.
0: Όλα εξετάζονται από τις γερμανικές αρχές αυτή τη στιγμή, γιατί είναι γεγονός, χωρίς να αποδίδουν οι γερμανικές αρχές ευθύνες προς καμία κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, από το 2022 και μετά, έχουν αυξηθεί, έχουν ενταθεί αυτά τα περιστατικά. Οπότε οι έρευνες στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση. Και βέβαια τίθεται το ζήτημα της ασφάλειας στη Γερμανία. Κατά πόσο η χώρα διαθέτει τους μηχανισμούς εκείνους
1: να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις.
0: Και σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών. Και εκεί τίθεται ένα ζήτημα. Τι πληροφορίες έχουν, πώς τις διαχειρίζονται και πόσο άμεσα μπορούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους.
1: Αν και εκεί υπήρχαν κάποιες ενέργειες των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών και συλλήψεις, νομίζω είχαμε, έτσι δεν είναι?
0: Είχαμε σήμερα, για παράδειγμα, μια άλλη υπόθεση, πάλι κατασκοπίας και απόπειρα σαμποτάζ. Είχαμε σύλληψη 33χρονου Ουκρανού σε αυτή την περίπτωση, στη Θουριγία, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν πράκτορας πιθανώς της Ουκρανίας, δεν έχει προσδιοριστεί όμως ακόμη αυτό, ο οποίος φαίνεται να σχεδίαζε σαμποτάζ κατά βαβαρικής αμυντικής βιομηχανίας. Σοβαρά περιστατικά πάντως. τα οποία προκαλούν μια

0: έντονη ανησυχία στη Γερμανία.
1: Και προβληματισμό.
0: Αλλά, δηλαδή το κλίμα, ναι. Ακριβώς. Και ο τρόπος που η Γερμανία εξετάζει και πλέον αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η Διευθύντρια της Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle και θα ακούσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Συρίγο, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και βουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ήταν στο Sky.
2: Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος ήταν ο ακριβής στόχος. Εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι και η μία πλευρά και η άλλη θέλει να δημιουργήσει προβλήματα μεταφέροντας τον πόλεμο κάπου αλλού από το μέτωπο.
1: Θα φύγουμε από το θέμα της Γερμανίας, των απειλών και της ανησυχίας που έχει προκαλέσει το τελευταίο περιστατικό με τον ντρόν και θα έρθουμε εδώ στην υπόθεση της δολοφονίας μιας Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε μια βαλίτσα. Επιμένει ο 26χρονος Αφγανός που έχει συλληφθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία. Να δούμε όμως αν πείθηκε τις ανακριτικές αρχές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν ότι κρίθηκε προφυλακιστέως με την παρουσία του στο γραφείο του ανακριτή ο 26χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν. Να τονίσουμε ότι τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Δεν είπε κάτι ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μάλιστα ο συνηγορός του έκανε λόγο για μια δικογραφία με ελλειπή στοιχεία που αναμένεται να συμπληρωθούν το επόμενο διάστημα. Έχει ζητηθεί από την πλευρά του 26χρονου να προσκομιστεί ιατρικός φάκελος που να έχει το ιστορικό του θύματος για να διαπιστωθεί αν αντιμετώπιζε κάποιο θέμα υγείας, εμένοντας ότι εντόπισε ο ίδιος νεκρή την 38χρονη γυναίκα. Υπενθυμίζουμε ότι είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων σε βάρος του 26χρονου. Αναμένεται λοιπόν να δούμε πώς θα τρέξει το επόμενο διάστημα και η έρευνα για την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε Γιώργο, να ακούσουμε τι είπε και ο ιδιωτικός ερευνητής, ο κύριος Τσούκαλης, ήταν στο Μέγκα.
4: Ενδεχομένως υπάρχει και τρίτο πρόσωπο με το οποίο είχε μοιραστεί την αποτρόπαιη πράξη του. Δεν θα εκπλαγώ αν από την έρευνα των αστυνομικών αποδειχθεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι στην πατρίδα του ήταν παλαιστής, μποξέρ, έχει εμπλακεί και σε άλλες παραβατικές πράξεις και γιατί όχι ενδεχομένως και σε κάποιο φόνο.
1: Εάν ήθελα να κάνω χρυσό στο μετσούφι τους ακροατές μας τώρα να μην αλλάξουν κανάλι, να μην αλλάξουν σταθμό, να μείνουν εδώ στο Sky, θα έλεγα για το θέμα σου. Ήρθε ο Χρυσόστομος Τσούφι στο στούντιο με φθηνό ρεύμα για όλους.
5: Έτσι πρέπει να το πεις.
1: Για να καθίσουν να μας άκουσουν.
5: Και τώρα εγώ πρέπει να το βάλω σε σειρά για να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο.
1: Εγώ βάζω την ταμπέλα και εσύ τώρα μάζεψε το.
5: Εσύ το πούλησες, οκ, εντάξει. Σήμερα ο Κυριάκος Πιερακάκης έκανε, θα το διαβάσουν και στα media, αυτοί οι ακροατές μας, έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Και εκτός από τις αμυντικές δαπάνες και στις ενεργειακές δαπάνες. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό?
1: Μπράβο, αυτό.
5: Η ελληνική κυβέρνηση έχει στα σκαριά 1 δισεκατομμύριο επενδύσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους έως το 2028, οι οποίοι εφόσον αυτή η ρήτρια διαφυγής ενεργοποιηθεί, δεν θα προσμετρώνται στις δαπάνες που μας επιτρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε οι δημοσιονομικοί κανόνες. Δεν θα μετράνε. Θα μετράνε μόνο στο έλλειμμα και στο χρέος, αλλά όχι στις δαπάνες που μπορούμε να κάνουμε.
1: Αυτό, μετράνε στο έλλειμμα, στο χρέος. Δεν είναι χρήματα που εξαφανίζονται.
5: Όχι, όχι. Αλλά μπορείς να τις κάνεις.
1: Μισό λεπτό.
5: Όπως ό,τι συμβαίνει και με τις αμυντικές δαπάνες.
1: Άρα, μισό λεπτό. Άρα, αυτό το ένα δις δεν επηρεάζει αν η κυβέρνηση θέλει να μειώσει φόρους. Θέλει να δώσει κάποια άλλα, να δώσει κάτι στους συνταξιούχους. Δεν τα επηρεάζει.
5: Δεν τα επηρεάζει αυτά. Αλλά δεν μπορεί αυτό το ένα δις να πάει σε τέτοια
1: να
5: μέτρα.
1: Να πάει σε τέτοια, σύμφωνα.
5: Αυτό το ένα δις θα πάει σε επενδύσεις που θα ενεργοποιήσουν ενεργειακά, θα ισχυροποιήσουν ενεργειακά τη χώρα και θα επιταχύνουν την απεξάρτηση της χώρας από ορυκτά καύσιμα. Όπως, και που είναι πολύ σημαντικό για να έρθουμε σε αυτό που πούλησε στην αρχή, τα έργα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, Σπύρο, είναι 2.30 το μεσημέρι, έτσι. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν πιο πολύ
1: φωτοβολταϊκά.
5: Και κάποιος που θα βάλει πλυντήριο τώρα μπορεί να κοστίζει 5 ευρώ, ας πούμε, την κιλοβατόρα. Είναι πολύ τυχαίο το νούμερο. Ναι.

0: Εμείς έχουμε πλεονάζουσα ενέργεια αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε πάρα πολύ ήλιο. Όμως, αφού χρησιμοποιήσουμε αυτό που χρησιμοποιούμε, το υπόλοιπο δεν έχουμε τι να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το βάλουμε κάπου και να το χρησιμοποιήσουμε
1: όταν,
0: το βράδυ.
1: Όταν πέσει ο ήλιος.
0: Όταν πέσει ο ήλιος. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η ενέργεια να χάνεται. Το βράδυ να χρειάζεται κάποιος, δεν μπορούν όλοι να βάζουν πλυντήριο 2 ώρα το μεσημέρι. Θέλουν να βάλουν 8 ώρα το βράδυ και τότε.
1: Και αγοράζουμε σε άλλη τιμή το ρεύμα.
0: Γιατί χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο.
1: Μάλιστα.
0: Και η διαφορά μπορεί να είναι 100 ευρώ την κιλοβατόρα του.
1: Άρα τι έρχεται να γίνει, τι έρχεται
0: Άρα,
1: να κάνει εδώ.
0: Έχοντας λοιπόν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε την ενέργεια που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούμε να έχουμε φθηνή ενέργεια όλη την ημέρα και άρα να μειωθούν οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού
1: ρεύματος. Να το υπεραπουστεύσω μπαταρίες, να φτιάξουν μπαταρίες, να αποθηκεύεται το ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά.
0: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι τα κτίρια μας να γίνουν ενεργειακά. Ναι. Διάβαζα μια έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτή τη στιγμή τα σπίτια των Πορτογάλων καταναλώνουν 40% λιγότερη ενέργεια από τα δικά μας. Μάνι, μάνι, άμα φαντάζομαι. Μπορούσαμε να φτάσουμε στο επίπεδό τους, να κι άλλο, κι άλλη μια ωφέλεια για τους λογαριασμούς μας. Όλα αυτά τα μέτρα, νέες υποδομές κτλ. Θα εξειδικευθούν από τους υπουργούς, τους αρμόδιους τις επόμενες μέρες και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι και μέρος των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση της Αλουμινίας.
1: Στη Διεθνή Έκθεση. Μισό λεπτό. Μας λες για τις επενδύσεις, τα μέτρα, φωτοβολταϊκά μπαταρίες και όλα αυτά. Το ένα δις που θα πηγαίνει στο χρέος, αλλά δεν θα πιάνεται στις δαπάνες, όλα καλά. Από αυτό το ένα δις, εάν δούμε το πετρέλαιο να ανεβαίνει, δεν μπορεί να δώσει ένα πάση η κυβέρνηση.
0: Όχι, δεν είναι από αυτά. Η κυβέρνηση έχει.
1: Ούτε αυτά που δίνει για το ρεύμα όταν ξεφεύγουν.
0: Όχι. Αυτά είναι.
1: Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για επιδόματα.
0: Είναι μόνο επενδύσεις.
1: Μόνο επενδύσεις.
0: Η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή περίπου 180 εκατομμύρια κουμπαρά. Αν χρειαστεί, λόγω κυρίως της Μέσης Ανατολής ή οποιαδήποτε άλλης εξέλιξης έκτακτης, να πάρει μέτρα όπως το ντίζελ ή.
1: Από το ένα δις δεν μπορεί να πάρει χρήματά, τα ρίξει αυτό το κουμπαρά, απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται.
1: Ωραία. Αυτό θα κρατήσει πόσα χρόνια.
0: Ως το 28, επενδύσεις ενός δις.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: 0,3 του ΑΕΠ το χρόνο.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χρυσόστομος Τσούφης ήταν. Γι' αυτό είναι σημαντικό έτσι να το απλοποιούμε το ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν τεχνικοί όροι πάνω σε αυτή την ιστορία. Ρήτρα διαφυγής, ένα δις που προέβλεπε. Έτσι το φέραμε νομίζω σε ένα σχήμα όπου μπορεί να γίνει κατανοητό. Είμαστε μια χώρα που μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές παράγουμε πολλή ενέργεια. Αυτή η ενέργεια όμως πρέπει να καταναλωθεί ακριβώς τη στιγμή που παράγεται, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Συνεπώς τώρα πρέπει να τρέξουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες υποδομές, να αποθηκεύεται η ενέργεια, να έχουμε φθηνά τιμολόγια ακόμη και όταν δεν είναι σε παραγωγή οι ανανεώσιμες πηγές. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θα επιστρέψουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί η αστυνομία και βεβαίως οι ιατροδικαστές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ό,τι συνέβη στο Μιστρά με τον άνθρωπο που κατηγορείται ότι έβαλε τη σωρό του πατέρα του σε ένα καταψύκτη προκειμένου να παίρνει τη σύνταξη. Έχει αλλάξει αυτό το αρχικό αφήγημα, έχει αλλάξει. Η υπερασπιστική γραμμή νομίζω είναι άλλη τώρα, αλλά καλύτερα θα μας τα πει η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη την ιατροδικαστική, να πούμε, γιατί χθες δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί. Υπήρχε μια διαδικασία για την εκκίνηση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Είναι σε εξέλιξη, από όσο ενημερωνόμαστε, η ιατροδικαστική για να ρίξει φως στα ακριβή αιτία του θανάτου του 90χρονου, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε παλαιό ξενοδοχείο στο Μιστρά Λακωνίας και φαίνεται να τον έχει τοποθετήσει ο 55χρονος γιος του. Ναι, η αρχική πληροφορία είναι πως η όλη διαδικασία.

0: αστεία όλο αυτό το σοκαριστικό γεγονός. Έγινε για να εισπράττει τη σύνταξη ο 55χρονος. Μιλήσαμε σήμερα και με τον συνήγορο του 55χρονου άνδρα. Μας ανέφερε πως ο ίδιος είναι συγκλονισμένος, συντετριμμένος και τώρα κατάλαβε ποια είναι η ενέργεια στην οποία είχε προχωρήσει μετά το θάνατο του πατέρα του, όπως επισημαίνει, από παθολογικά αίτια. Να πούμε ότι αναφέρει πως δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον πατέρα του, δεν ήθελε να αποχωριστεί τον πατέρα του, ήταν πολύ δεμένος.
1: Άρα έχει φύγει από το ότι το έκανα για να παίρνω τη σύνταξη, έχουμε φύγει από εκεί, με βάση αυτά που λέει.
0: Ναι, μένουν αρκετά όμως να απαντηθούν, καταλαβαίνουμε. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο για την δίκη και εκεί θα δούμε τι ακριβώς λοιπόν αναμένεται να πει ο 55χρονος άνδρας. Ωστόσο το σημαντικό είναι να δούμε την ιατροδικαστική. Είχαμε πει εξ αρχής ότι από τις πληροφορίες μας δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια στο όρο του 90χρονου άνδρα. Οπότε περιμένουμε το πρώτο σημαντικό βήμα που είναι να κλείσει η ιατροδικαστική και να καταλήξει τα αίτια του θανάτου του 90χρονου άνδρα. Όπως και να έχει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ για έναν 90χρονο άνδρα που αίτια. Να πούμε ότι αναφέρει πως δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον πατέρα του, δεν ήθελε να αποχωριστεί τον πατέρα του, ήταν πολύ δεμένος.
1: Άρα έχει φύγει από το ότι το έκανα για να παίρνω τη σύνταξη, έχουμε φύγει από εκεί, με βάση αυτά που λέει.
0: Ναι, μένουν αρκετά όμως να απαντηθούν, καταλαβαίνουμε. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο για την δίκη και εκεί θα δούμε τι ακριβώς λοιπόν αναμένεται να πει ο 55χρονος άνδρας. Ωστόσο το σημαντικό είναι να δούμε την ιατροδικαστική. Είχαμε πει εξ αρχής ότι από τις πληροφορίες μας δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια στο όρο του 90χρονου άνδρα. Οπότε περιμένουμε το πρώτο σημαντικό βήμα που είναι να κλείσει η ιατροδικαστική και να καταλήξει τα αίτια του θανάτου του 90χρονου.

0: για ένα 90χρονο άνδρα που βρέθηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Από εκεί και πέρα ο ίδιος ισχυρίζεται σε σχέση με τις καταγγελίες που δεν τον έβλεπαν οι κάτοικοι στην περιοχή ότι ήταν στο τελικό στάδιο άνοιας και κάπως έτσι θα ήταν αδύνατον να βγει και να τον δουν για την προστασία του, λοιπόν, ήταν μέσα στο σπίτι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Πρέπει βεβαίως όλα αυτά να τα αιτιολογήσει ο 55χρονος ο οποίος κατηγορείται αυτή τη στιγμή και από ό,τι αντιλαμβάνομαι σημαντικό ρόλο για την ποινική του μεταχείριση θα έχει έκθεση του ιατροδικαστή, δηλαδή αν μπορέσουν να εντοπιστούν τα αίτια του θανάτου. Ο κύριος Ρήγας των αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών ήταν στον Sky και μας λέει:
2: θα εξαρτηθεί και από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα μας δείξει την ακριβή αιτία θανάτου.
3: Σωστό.
2: Και το πιο πιθανό χρόνο. Θα φανεί αν είναι καταρχήν εγκληματική ενέργεια, μην δυνάμε ότι είναι ένας υπερήλικας, να είναι πραγματικά παθολογικά τέτοια, και να δούμε πότε έχει γίνει σε βάθος χρόνου για να δούμε και τι θα ζητήσει το δημόσιο πίσω από αυτές τις παράνομες συντάξεις, οποίες λάμβανε.
1: Ήταν στο όπεν ο κύριος Ρήγας που ακούσαμε των αστυνομικών υπαλλήλων. Είναι πολύ σημαντικό να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου, προκειμένου να ακολουθήσουν και οι άλλες διαδικασίες ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του από τη δικαιοσύνη. Όχι πια εχμάλωτη του ρουσφετιού. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της πλατφόρμας My Agro. Είναι η νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας οι αγρότες μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις για να παίρνουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Είναι το θέμα των, έτσι όπως ήρθε στους τελευταίους μήνες, το θέμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο αυτό έχει αλλάξει. Σήμερα παρουσιάστηκε μια νέα πλατφόρμα. Είναι στην ομπρέλα της ΑΑΔΕ και ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και η μεταφορά του κλειωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήταν ο τρόπος της κυβέρνησης να σπάσει ένα σύστημα το οποίο πήξε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σήμερα με την πλατφόρμα η οποία παρουσιάστηκε στον κύριο Μητσοτάκη από την ΑΔΕ, η οποία πλατφόρμα ανήκει στο δημόσιο, κατασκευάστηκε από το δημόσιο, οι αγρότες θα μπορούν και οι κτηνοτρόφοι να, μέσω της εφαρμογής αυτής, να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Μάλιστα διευρύνεται και το διευρύνεται επαγγέλματα τα οποία θα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, να κάνουν τις αιτήσεις δηλαδή. Θα μπορούν πλέον και οι λογιστές, θα μπορούν και οι γεωπόνοι τρόπος να κάνουν τις αιτήσεις για τις επιδοτήσεις. Επίσης, για πρώτη φορά με την χρήση της πλατφόρμας, όσες επίσης γίνουν ως 15 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν ως την 31 Οκτωβρίου, ενώ όσες όλες οι υπόλοιπες θα πληρωθούν ως την 30 Νοεμβρίου.
1: Ναι. Και έδωσε και τα εύσημα στο διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, και σε όλη την υπηρεσία. Μάλιστα είπε και το χαρακτηριστικό, λέει, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία ήταν σαν να σας πετάξαμε, του λέει, από το αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο και να πετάξαμε ξεχωριστά τα αλεξίπτωτα και εσείς έπρεπε στον αέρα να φορέσετε το αλεξίπτωτο και να προσγειωθείτε, έτσι, για να δώσει το μέγεθος της δυσκολίας που είχε αυτό το εγχείρημα, δηλαδή από ΟΠΕΚΕΠΕ να το πάρει πάνω του Πιτσιλή στην ΑΔΕ.
4: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
5: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων. Αυτό το θεμέλιο και το υπόβαθρο το οποίο έχουμε χτίσει είναι απολύτως απαραίτητο για να σχεδιάσουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα για την επόμενη πενταετία. Κάτι το οποίο εξάλλου θα αποτελέσει και κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 27.

0: πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμπλοκή ήδη έχουν καταδικαστεί το κιόλας, έχουν τρέξει δίκες. Υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλά κενά. Τώρα επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να κλείσουν οι τρύπες αυτές, οι οποίες εκμεταλλεύονταν, και να γίνεται με άλλες μεθόδους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της Πινά Βλεπάκη, τα έχω μπερδέψει και όλα, ξέρεις, είναι η ώρα τέτοια. Καλώς ήρθες.
1: Εντάξει, καλά το είπες όμως.
0: Καλά το είπα.
1: Ναι, από τη Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν με ανακοίνωσή τους ότι όσες φιέστες και αν οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτυλίχθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων με προνομιούχους τους συμμετέρους και μεγάλα θύματα τους πραγματικούς αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Μιλάνε για αναπλητικότητα, mm-hmm. Ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες. Και η κριτική τους είναι αυστηρή. Μάλιστα. Από τη Χαριλάου Τρικούπη.
0: Τώρα, δεν είναι όμως το μοναδικό πεδίο κριτικής από τη Χαριλάου Τρικούπη. Υπάρχει και αυτός ο πόλεμος που κρατάει καλά ακόμη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Άδων Γεωργιάδη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ξεκίνησε από, μάλλον έχω χάσει από ποιον ξεκίνησε, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης στην αρχή που ανέβασε ένα βίντεο και κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία για το θέμα που ερευνά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το κόστος δηλαδή για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ήρθε η απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη, ξανάρθε το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης το ανακοίνησε χθες. Ήταν εδώ και καιρό αυτό το βίντεο
0: το
1: από
0: βίντεο
1: τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και τα παραπάνω χρήματα που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι έχουμε πληρώσει χωρίς να χρειάζεται, και αυτά είναι από τον κρατικό κορβανά. Ο κύριος Γεωργιάδης χθες έκανε μια ανάρτηση στην οποία έβαλε ουσιαστικά τελεσίγραφο στο ΠΑΣΟΚ να πάρει πίσω αυτό το βίντεο και τις καταγγελίες, γιατί είχε έναν άσο στο μανίκι του. Δημιούργησε, έτσι θα έλεγε κανείς, και ένα μυστήριο πολιτικό. Ασφαλώς το ΠΑΣΟΚ δεν πήρε τίποτα πίσω και επιμένει για το σκάνδαλο, όπως λέει, της ανακοίνωσης, του θέματος της ανακύκλωσης και τα σπιτάκια. Και στη συνέχεια ο Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι υπήρχε μια γνωμοδότηση από μια ανεξάρτητη καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία, όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τα σπιτάκια. Βεβαίως η ίδια η ανεξάρτητη αυτή καθηγήτρια, η οποία είναι και τομεάρχης θεσμών του ΠΑΣΟΚ, όπως αποκάλυψε και πάλι ο Άδωνης Γεωργιάδης, του απάντησε ότι ή δεν έχει καταλάβει καλά όσα αναφέρει στη γνωμοδότησή της, ή επιθυμεί να παραποιήσει τα λόγια της. Και έκτοτε υπάρχει ένας χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και το ΠΑΣΟΚ, τον εκπρόσωπο τύπου, αλλά σου λέω ότι θέση στο θέμα πήρε και η αρμόδια τομεάρχης θεσμών του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει υπογράψει αυτή τη γνωμοδότηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Έτσι, να ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πρώτα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, μετά ο εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς.
2: Θεωρεί ότι είναι παράνομη αυτή η γνωμοδότηση, ότι είναι λανθασμένη και ότι οι επιθεωρητές που την έχουν εκδώσει έχουν αστική ευθύνη ένα του δημοσίου, αλλά και ποινική ευθύνη σε απιστία και παράβαση καθήκοντος, και πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά.
3: Στις αναρτήσεις του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή σαν να είναι ο δικαστής Ρέντ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις την επόμενη να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών.
0: Η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας υπό την ομπρέλα της ΑΔΕ δεν ήταν η μόνη σύσκεψη που συμμετείχε ο Πρωθυπουργός. Συνεδρίασε σήμερα και η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εκεί τέθηκαν οι στόχοι για τα επόμενα έτη, οι στόχοι για τη μεταποίηση. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γεια σου Γιώργο.
4: Επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός εγκόλπωσε όλο τον σχεδιασμό, όπως αυτός θα παρουσιαστεί και αναλυτικά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Σπύρου, στο πρόγραμμα με το οποίο θα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία την εντολή για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ως στόχο να αντληθούν έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, αλλά πολύ περισσότερο.

το θέμα της παρουσίασης της νέας πλατφόρμας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί βέβαια στο διοικητή της ΑΔΕ. Ακούσατε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον κύριο Πιτσιλή για τον νέο τρόπο όπου θα μπαίνουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, θα υποβάλουν εκεί τα αιτήματά τους και θα παίρνουν τις επιχορηγήσεις. Καμία σχέση δηλαδή με το σύστημα που ίσχυε πριν και που είχε αυτές τις τρύπες, τις οποίες εκμεταλλεύονταν τα κυκλώματα

0: την ενίσχυση της μεταποίησης πεδίου, το οποίο ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, παρουσίασε ένα νέο πακέτο ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, ταυτοχρόνως βέβαια με κεντρικές προτεραιότητες όπως είναι η άντληση παραγωγικών επενδύσεων 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Στηρίξαμε και στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση του σημαντικού αυξημένου ενεργειακού κόστους, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που έχουμε. Και πολύ σημαντικό, ολοκληρώνουμε άμεσα το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, όπου έχουμε λάβει υπόψη σχεδόν το σύνολο των παρατηρήσεων που έγιναν από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας.
1: Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση, στην εμπριστική επίθεση, στη δολοφονική επίθεση της Μαρφίν, στη Μαρφίν το 2010, με θύματα τρεις υπαλλήλους, η μία υπάλληλος μάλιστα ήταν έγκυος. Σε αυτήν την επίθεση είχαν χαθεί τρεις άνθρωποι. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις πριν από λίγες εβδομάδες δύο ατόμων και εκκρεμούσε η τρίτη μία γυναίκα η οποία εντοπίστηκε στη Βρετανία. Ζητήσαμε την έκδοσή της, το αποφάσισαν τα βρετανικά δικαστήρια και αναμένεται το βράδυ να βρίσκεται εδώ, οπότε θα οδηγηθεί στον ανακριτή για εκτέλεση, για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Για αυτή την υπόθεση ο κύριος Ντάλτας, νοικολόγος, μίλησε στον Sky.
3: Μιλάμε για 16 χρόνια μετά. Τα αποδεικτικά στοιχεία που εισφέρονται είναι απομακρυσμένα αρκετά, πολύ θα έλεγα, από τα γεγονότα. Έχει προκαλέσει σε εμάς, τους νομικούς, συζήτηση το γεγονός ότι αξιοποιούνται μέθοδοι αποδεικτικές, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι δράστες είχαν καλυμμένα από την κορυφή μέχρι τα νύχια που λέμε τα χαρακτηριστικά τους, έχουν φτάσει σε κάποια συμπεράσματα αξιοποιώντας κάποιες αποδεικτικές μεθόδους, οι οποίες θα τεθούν βέβαια υπό την κρίση του δικαστηρίου.
1: Οπότε περιμένουμε τα νεότερα αύριο όταν θα οδηγηθεί η 46χρονη στον ανακριτή για αυτή την υπόθεση. Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Έχουμε εκεί ένα φαινόμενο κατά το οποίο έχουν ρημάξει τους μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα πρόσφατα είχαμε και μια περιπετειώδη καταδίωξη 2-3 ατόμων που επιχειρούσαν να κλέψουν μετασχηματιστές. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και πράγματι μετά από αυτό το θλιβερό περιστατικό, το οποίο είχε και πυροβολισμούς, είχε και πιστολίδι στη διάρκεια της καταδίωξης, αλλά είχε επίσης και επεισόδια, καθώς οι δράστες προσπάθησαν να φύγουν από το σημείο και να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς που τους καταδίωκαν και έπεσαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο με πολίτες, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Μιλάμε, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, για τη μαφία του Χαλκού. Ναι. Μιλάμε δυστυχώς για καθημερινά επεισόδια επιδρομών σε χωριά γύρω από τη Θεσσαλονίκη, στις οποίες επιδρομές αυτά τα κυκλώματα που συνήθως αποτελούνται από άτομα Ρωμά σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές αφαιρούν τον εξοπλισμό, αυτόν τον εξοπλισμό των μετασχηματιστών για να αφαιρούν το χαλκό από τον εξοπλισμό αυτόν ούτως ώστε στη συνέχεια να το διαθέσουν στο λαθρεμπόριο. Και είναι μια κατάσταση δυστυχώς η οποία ταλαιπωρεί την περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετό καιρό. Τα χτυπήματα είναι σχεδόν καθημερινά και το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι αφαιρείται δημόσια περιουσία και προκαλούνται και συγκεκριμένες φθορές στο δίκτυο του ΔΕΒΙΕ. Το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά όταν έχουμε μία τέτοια επιδρομή, ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος, κυρίως αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μένουν χωρίς ρεύμα. Οι άνθρωποι δηλαδή θέλουν να εκτελέσουν κάποιες απαραίτητες αγροτικές εργασίες, όπως να ποτίσουν για παράδειγμα, και δεν διαθέτουν ρεύμα. Κάτι το οποίο τους πηγαίνει πίσω στην παραγωγή, αλλά και σε ολόκληρη τη δουλειά τους. Τα παράπονα και οι γκρίνιες από την πλευρά, απόλυτα δικαιολογημένα φυσικά, από την πλευρά των αγροτών είναι σχεδόν καθημερινά. Ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση στις περιοχές όπου δυστυχώς χτυπούν και γίνονται οι στόχοι αυτής της μαφίας του Χαλκού. Ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση, όπως επίσης και κάποια εποπτικά μέτρα ασφαλείας, όπως κάμερες και φωτοκύτταρα. Ωστόσο το πρόβλημα παραμένει, είναι πολύ μεγάλο,

0: Και όπως είδαμε με αφορμή την τελευταία έτσι, επίθεση και σε αστυνομικούς, μπορεί να εκλάβει και να μπορεί να λάβει σιγά σιγά και πολύ έτσι, σοβαρά, να οδηγήσει ναι. δηλαδή σε πολύ σοβαρά περιστατικά. Υπενθυμίζω ότι στην τελευταία επίθεση στο Νέο Ρήσιο, εκεί μια ομάδα της ΟΠΚΕ αντιλήφθηκε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, επειδή ακριβώς ήταν επιπλέον και κλεμμένο, προσπάθησε να περιορίσει τους δράστες, οι οποίοι έβγαλαν κυνηγητική καραμπίνα, πυροβόλησαν εναντίον των αστυνομικών και στη συνέχεια εμβόλησαν το περιπολικό προκειμένου να διαφύγουν. Στο δρόμο τους βρέθηκε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν δύο πολιτών, το εμβόλησαν και αυτό για να ξεφύγουν, ωστόσο συνελήφθησαν λίγο αργότερα χάρη στην αποφασιστικότητα των αστυνομικών. Ο ένας από αυτούς έχει ήδη προφυλακιστεί, οι δύο απολογούνται σήμερα και ο τέταρτος καταζητείται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Σοβαρότατο το φαινόμενο και δικαιολογημένες και οι αντιδράσεις των ανθρώπων εκεί που ζητούν περισσότερη αστυνόμευση. Κάτι σχετικό, βρέθηκε την 1η Αυγούστου νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο ένας άντρας στα Άνω Λιώσια. Η αστυνομία προσπαθούσε τις τελευταίες ημέρες να εξιχνιάσει την υπόθεση. Προέκυψε το εξής, ότι αυτός ο άνδρας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, 72 ετών, επιχειρούσε με ακόμη δύο άτομα, 68 και 72 ετών, να κλέψουν καλώδια από μετασχηματιστή στον Άγιο Στέφανο. Ο 72χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία, έπεσε στο έδαφος από μεγάλο ύψος και οι συνεργοί του δεν κάλεσαν βοήθεια, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψαν στα Άνω Λιώσια, όπου τον βρήκαν διερχόμενοι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Έχουν συλληφθεί οι δύο συνεργοί του, δυστυχώς δηλαδή. Το φαινόμενο δεν εντοπίζεται μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, εντοπίζεται παντού, σε ολόκληρη την επικράτεια. Θα επιστρέψουμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική. Υπήρξαν εκρήξεις σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην Άρτα, νομίζω, Χρήστο.
2: Ακριβώς, Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι. Στην Άρτα, λοιπόν, την νύχτα υπήρξε κινητοποίηση για φωτιά μετά από εκρήξεις που είχαμε σε υποσταθμό της ΔΕΗ. Αφήξαν αποτέλεσμα, Σπύρο, πολλές περιοχές και στα πεντινά τμήματα της Άρτας και την πόλη, αλλά και στα ορεινά τμήματα, να μείνουν πολλές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η επιχείρηση του ήταν εξαιρετικά δύσκολη, Σπύρο, καθώς μετά την ενημέρωση για την πυρκαγιά υπήρξε πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία πήγε στο σημείο για δύο λόγους. Πρώτον, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, και υπήρχε και κίνδυνος εξάπλωσης εάν συνέχιζε σε κοντινές κατοικίες που ήταν στο συγκεκριμένο σημείο. Μετά από υπερπροσπάθεια, οι πυροσβέστες μπόρεσαν και αντιμετώπισαν την συγκεκριμένη πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες. Να σου πω ότι στις περισσότερες περιοχές της Άρτας, όπου υπήρχε πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, πλέον έχει αποκατασταθεί. Υπάρχουν μόνο τώρα κάποιες ορεινές περιοχές, οι οποίες ακόμα δεν έχει επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα. Η εκτίμηση είναι ότι εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει αυτό. Την ίδια στιγμή υπάρχει και έρευνα για να δούμε το πώς είναι η ζημιά, που φαίνεται να είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ πλήρω, αλλά και το τι προκάλεσε αυτή την φωτιά και τις εκρήξεις του συγκεκριμένου υποσταθμού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, και θα πάμε και στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα. Η Ελένη μας είχε προειδιάσει τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή, από απάτες, τόσο τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένους. Παρουσιάζονταν κάποιοι ως λογιστές, παρουσιάζονταν ως αστυνομικοί, τους έπιθαν ή υπάλληλοι του ΔΔΕ, έπιθαν τους ηλικιωμένους. Κατά βάση ηλικιωμένους, γι' αυτό το λέω, και αποσπούσαν διάφορα χρηματικά ποσά ή κοσμήματα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η Ελένη μας είπε ότι δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι που έχουν θύματα απάτης, είναι και νεότεροι σε ηλικία, οι οποίοι όμως πείθονται από κάποιους οι οποίοι εμφανίζονται ως επενδυτές, τους ζητούν χρήματα για να τα αυγατήσουν μέσω κρυπτονομισμάτων και πολλοί από αυτούς πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Τελευταία περίπτωση είναι ένας 60χρονος στην Πάτρα. Έχασε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, κοντά στις 100.000 ευρώ συγκεκριμένα. Παρουσιάστηκαν κάποιοι ως σύμβουλοι επενδύσεων. Τον έπεισαν να επενδύσει τα χρήματά του με σταδιακά, δηλαδή με εμβάσματα προς λογαριασμούς τους οποίους υπεδείκνυαν, και σε διάστημα λίγων μηνών κατάφεραν να το αποσπάσουν 100.000 με την υπόσχεση ότι θα του επιστρέψουν τα τριπλάσια, τα τετραπλάσια. Βεβαίως εξαφανίστηκαν τα χρήματα, εξαφανίστηκαν και οι δράστες.

0: Θα επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Όπως σας είπα, είχαμε τη δικαστική εξέλιξη με τους δύο οι οποίοι κατηγορούνται για την πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία και απολογούνται στα δικαστήρια της Θήβας, αλλά έχουμε και νεότερα σε σχέση τώρα με την καταγραφή των ζημιών, των καταστροφών. Είναι σε εξέλιξη από συνεργεία ΜΙΚΤΑ, της Περιφέρειας και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ο κύριος Κατζαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, μίλησε για τις ενέργειες του κράτους σχετικά με την καταγραφή αρχικά, αλλά και τη στήριξη όσων επέστησαν ζημιές.
1: Για τα μη κατοικήσιμα σπίτια, τα κόκκινα, αυτά δηλαδή τα οποία θα πρέπει να καταδαφιστούν, θες αποφασίστηκε επίσης ότι και τα έξοδα καταδάφισης θα τα αναλάβει το κράτος, δηλαδή θα χρηματοδοτήσουμε τους Δήμους, ούτως ώστε οι Δήμοι να προχωρήσουν στις καταδαφίσεις των κτηρίων. Η ενίσχυση για τα κόκκινα φτάνει μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και μέχρι 150 τετραγωνικά.
0: Το ίδιο και για τους αγρότες. Έχουν ξεκινήσει, όπως διαβεβαιώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών σε καλλιέργειες προκειμένου να πάρουν τις αποζημιώσεις τους και η παραγωγή. Αμέσως τώρα διεθνές εξέλιξη από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Συναγερμός στη Γερμανία από το νέο επίπεδο απειλής από τα drones. Υποκατάρρευση πάλι οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου. Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η συμφόρηση στις βρετανικές φυλακές. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Τις ευθύνες η μία στην άλλη ρίχνουν η Ισραηλινή και η Λιβανέζικη πλευρά για την νέα εμπλοκή στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις που τυπικά συνεχίζονται στη Ρώμη, όμως στον ίδιο το Λίβανο οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται και το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ. Μια γυναίκα με ψυχικά προβλήματα που μαχαίρωσε 4 άνδρες έφερε αναστάτωση χθες το απόγευμα στο Covent Garden, στο κέντρο του Λονδίνου, την ώρα πάντως που κορυφώνεται η αντιπαράθεση για την πρόθεση της κυβέρνησης Μπέρναμ να απελευθερώσει νωρίτερα κρατούμενους από τις υπερπλήρεις βρετανικές φυλακές. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από την Βόνη και συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Σαν σήμερα πριν από 81 χρόνια έπεφτε η πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα και η καθιερωμένη επέτειος συνδυάζεται φέτος με φιλιρηνικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης του Τόκιο για τον επανεξοπλισμό της Ιαπωνίας. Τώρα, σύμφωνα με την Τεχεράνη, το Ιράν και το Ομάν έχουν συμφωνήσει για μια νέα ναυτιλιακή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Κάτι τέτοιο θα έδινε στο Ιράν ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο επί της πλωτής αυτής σημαντικής οδού. Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στη συμφωνία. Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, η χώρα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τα στενά του Ορμούς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να τρέχει. Τώρα, ο Ιφαντίνο, Τζιάννη Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, δεν καταθέτει τα όπλα, αντίθετα ξεκίνησε αντεπίθεση απέναντι στους επικριτές του σε μια προσπάθεια να συσπυρώσει τους συμμάχους του. Αναδημοσίευσε στα social media δηλώσεις υποστήριξής του από ομοσπονδίες της Αφρικής και της Ασίας για να δείξει έτσι πως η εξέγερση για την οποία μιλούν πολλοί εναντίον του δεν εκφράζει όλες τις ομοσπονδίες. Πάντως απέφυγε την ανοιχτή δημόσια αντιπαράθεση με την UEFA εστιάζοντας κυρίως στο θέμα της αποκατάστασης της πειθαρχίας στο εσωτερικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Τι είχαμε?
4: Είχαμε χθες την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΤΣΣΚΑ 1948. Πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό.
0: Του ΠΑΟΚ. Του Παναθηναϊκού, ναι, όχι.
4: Ο ΠΑΟΚ παίζει απόψε. Θα πούμε μετά. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 1-1. Ανοιχτή η πρόκριση στη ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη στην Βουλγαρία. Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν την ισοφάρηση στο πρώτο ημίχρονο. Απόψε στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Η ΑΕΚ επισημοποίησε την

0: απόκτηση του Μιλάν Βιτάλη, του Ούγγρου ποδοσφαιριστή που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Είχαμε τέννις στο τουρνουά του το Ρόντο με τη Σάκαρη να παίρνει την πρόκριση στον τρίτο γύρο. Νίκησε την Σον Μέζ με 2-0 σετ και θα αντιμετωπίσει τον Κόκο Γκοφ. Και έγινε γνωστός και ο διαιτητής για το Super Cup της Ελλάδας την ερχόμενη Τετάρτη, 12 του μήνα, ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και τον κυπελούχο Όφη. Είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, 12 Αυγούστου, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky το Super Cup.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και μετά τον Νίκο Σταμάτελο, η Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Καλώς ήρθες, Ηλιάνα.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Είναι η κατάσταση έτσι όπως την περιέγραψες, μέρα τη μέρα δηλαδή, με τους ανέμους, ανεβαίνουν, μετά το απόγευμα πέφτει, μετά πάλι το ίδιο. Σήμερα έκανε αρκετή ζέστη, νομίζω.
4: Σωστά, είναι ο κορισμός που γίνεται πλέον. Δηλαδή μετά από τόσες ημέρες που έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, είναι λογικό και το έδαφος και τα κατώτερα στρώματα στην ατμόσφαιρα, ναι, να είναι πιο θερμά και γι' αυτό να νιώθουμε
1: έτσι,
4: περισσότερο, ναι, την, ναι, άνοδο της θερμοκρασίας. Να πούμε ότι... Mm-hmm. Εκεί κειμενόμαστε σε φυσιολογικά πλαίσια για την εποχή.
1: Ποια είναι αυτά?
4: Δηλαδή μέχρι τους 38 βαθμούς, μάλιστα στη Δυτική Ελλάδα.
1: Είναι 38.
4: Για τον Αύγουστο είναι 2 με 4 βαθμούς, λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά. Δεν μιλάμε όμως για καύσωνα.
1: Δεν μιλάμε για καύσωνα.
4: Αυτό είναι το, ωραία, σημαντικό. Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε καταγράψει 38 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Στα ανατολικά επιρροτικά όχι ακόμα, και στη Λακωνία υπάρχει ένα 38. Mm. Τα ανατολικά επιρροτικά τη γλιτώνουν, να πούμε, λόγω του μελτεμιού. Μάλιστα στα ανατολικά επιρροτικά και στην Αττική πνέουν βοριάδες που ξεπερνούν τα 6 μποφόρ, οι ρηπές αγγίζουν και τα 7 μποφόρ. Έτσι θα κυλήσει όλη η μέρα σήμερα. Είχαμε και κάποιες βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα, κάποιες νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία, θετικό αυτό. Και αύριο περιμένουμε πάλι μέχρι 38 βαθμούς στα επιρροτικά, μέχρι 35-37 στα νησιωτικά, κυρίως στα νότια.

διαβεβαιωθείς. Το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Δεν είναι καλέ. After

0: μαρή, τα πεις και τα μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε
1: Σάββατο στις 5.
2: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι. Λέμι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μετά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη.

0: ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαυριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Oh, my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα.
3: Μελέτης Ηλίας.
4: Μιχάλης Οικονόμου.
3: Θανάσης Δόβρης.
4: Ιφηγένεια Καραμίτου. Λένα Μποζάκη.
3: Γιώργος Νούσης.
4: Βαγγέλης Αλευρής.
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

Memphis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μποστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
1: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο

0: Ερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης.
2: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα.
5: I am like I'm war again.

Memphis. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μαρή τα πίτσια και τα μίτς.
1: Πέντε. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Δάνη Καμπίνο.

0: διαμορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελία 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Μπάρμπαρα Σαρμά.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Πράγματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Δαγκουάνι.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Και πού να τα ξέρω εγώ, Μάρι, τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Λένα Παπαλιγούρα,
4: Μελέτης Ηλίας,
5: Μιχάλης Οικονόμου,
4: Θανάσης Δόβρης,
5: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
4: Γιώργος Νούσης,
5: Βαγγέλης Αλευρής,
4: Ιώβη Φραγκάτου.
5: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
6: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
4: Προπόληση more.com.
7: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.
8: Απάνω στη 30 φίλια.
7: Ντάνι Καμπίνη.

0: Φαίνουμε με ζωγραφίες. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα

0: Συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Αλφα.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: εμείς.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά,

0: Ρουλεμάν. Χημικά καθαρισμού και detailing. Ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
1: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
0: Όλα σε ένα σημείο.
1: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
0: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη.

0: Μορφαίνουμε με ζωγραφιού. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, χαλχομάνιαξ και απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: καρδιά σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα, 12 Αυγούστου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
6: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
6: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

νούμερο 2. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται.

0: ακόμα ρε τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Μετά που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με θυσάγει, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
2: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
3: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ. Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: These beautiful things that are.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

είμαι. Μπήκα στενούς. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.